0: άνθρωπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 4.300 οι τραυματίες, ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: ως αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Έστειλε μηνυματάκι ο Γιάννης, είναι στο δρόμο. Καλή δουλίτσα, αγαπητέ, αγαπημένε μας. Να πούμε επίσης ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολή, Δαφθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Θερμή, θερμότατη παράκληση. Επειδή έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι με τα μελτέμια με το ένα με το άλλο, όταν καπνίζουμε δεν πετάμε το τείχο πίτσα έξω από το παράθυρο. Καλά τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, τα έχουμε απολέσει εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στο δάσος, έτσι, μέσα στο σπίτι. Τηγανάκι, φούρνος, για όλα να είναι όλα εκ του ασφαλούς. Όπως επίσης έχει λήξει η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε καθαρίσει και το έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα, κοιτάξτε να καθαρίσετε, διότι τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Αυτά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Θέλεις να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω την την κυρία Τσιεγότη, τη στρατηγό. Τη γνωρίζω από την περίοδο της, του μεγάλου κύματος των μεταναστών το 2015. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπου έπιασε την καυτή πατάτα του μεταναστευτικού τότε,
1: τότε
0: και το ανέλαβε
1: δύσκολο,
0: ναι. Και το έφερε εις πέρας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κυρία Τσιριγότη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, με άγχος.
0: Είσαστε καλά και είσαστε και σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το με άρχισε η κυρία Τσίπρα.
2: Δεν θα το έλεγα και έτσι τόσο βαρύγδουπα.
0: Όχι, ναι. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ένα κόμμα, ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως, όριζε το με άρχες, για να παρακολουθούν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης, ο τίτλος ήταν «Η σκιώδης κυβέρνηση του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ κόμματος». Οπότε έχετε και αυτό το ρόλο πλέον.
1: Ωραία, να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
0: Πρέπει να πούμε για το μεταναστευτικό και δεν πάει καλά.
1: Και το νέο σύμφωνο θα μας πει η κυρία Τσιριγότη την άποψή της. Υπάρχουν βεβαίως αφήξεις, ειδικά από την Κρήτη δέχεται μία πίεση, μπορεί από την Τουρκία να είναι ελάχιστες οι ροές, και επίσης έχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για το ζήτημα της δημιουργίας της δομής στο Ηράκλειο. Οπότε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Τσιριγότη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως την αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο στο τι θα κατασκευαστεί εκεί. Δηλαδή θα κατασκευαστεί, στην αρχή οι εξαγγελίες ήταν για μόνιμη δομή, μετά ήταν μόνο για θέματα κράτησης, τώρα είναι μόνο για λίγο και μετά θα φεύγουν. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ισχύει από τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, αν θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης η Κρήτη και αν θα πρέπει η δομή αυτή να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, να είναι μόνιμη και παραμονή, να γίνονται όλες οι διαδικασίες εκεί και να γίνεται μετά, αφού ολοκληρωθούν μετά από 12 εβδομάδες, να γίνεται η κράτηση για την απέλαση. Και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Δεν έχουν πει ότι θα πηγαίνουν στην ενδοχώρα ή μετά την ταυτοποίηση.
2: Αυτό λέω, ότι από την αρχή των εξαγγελιών ότι θα γίνουν δομές στην Κρήτη, έχουν αλλάξει γνώμη τρεις φορές. Αυτό προκαλεί τη σύγχυση στον κόσμο και τις αντιδράσεις.
0: Το γεγονός ότι πλέον με το νέο σύμφωνο γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος και δικαιούνται άσυλο και με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. Είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Διότι μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν το εξής: ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο παρέμεναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις.
1: Και να προσθέσω τώρα, επίσης, αν συμφωνεί με τα κέντρα κράτης εκτός Ευρώπης, γι' αυτό,
0: Ακριβώς. Τώρα θα ακολουθείτε μια διαφορετική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή τη διαφορετική διαδικασία?
2: Η διαφορετική διαδικασία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας όλη.
0: Ναι.
2: Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ναι, να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες εφόσον υπάρχει ισχυρός κρατικός μηχανισμός, αυτό να μην το ξεχνάμε, εφόσον δηλαδή υπάρχουν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου που θα μπορέσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ναι, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πάντα γινόταν. Δηλαδή, όποιος, όλοι κάνουν αίτηση ασύλου, εξετάζονται από το άσυλο, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν εξετάζονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Να γίνει λοιπόν αυτό, εφόσον υπάρχει κρατικός μηχανισμός ισχυρός. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Όσοι δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστραφούν. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση πού θα επιστραφούν, γιατί όσοι συλλαμβάνονται στον Εύρο θα πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής, και όσοι έρχονται στην Κρήτη θα πρέπει να επιστραφούν στη Λιβύη ή στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία, στην πράξη και στην εφαρμογή θα έχουμε το πρόβλημα. Και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου? Ότι για όποιον δεν γίνεται επιστροφή, μπαίνει στη χώρα και ακολουθείται η άλλη η διαδικασία, η χρονοβόρα. Άρα λοιπόν, κερδίζουμε κάτι? Όχι. Για μένα δεν κερδίζουμε κάτι.
1: Με τα κέντρα κράτησης εσείς συμφωνείτε? Στην Αφρική.
2: Στην Αφρική.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είναι
1: τόσο
2: μια
1: Ευρώπης,
2: διαδικασία.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί, εφόσον εφαρμοστεί, όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από μερικά χρόνια. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα είδαμε και κατά το παρελθόν με τη Βρετανία και με την Ιταλία. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία εδώ και να απορρίπτεται το άσυλο στον τελικό του βαθμό και να πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση και μια αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, ώστε απευθείας να τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Είναι δηλαδή ατελέσφορη διαδικασία και θα κοστίσει και οικονομικά στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι πολλά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τα αξιολογήσουμε. Πρώτης όμως άποψης, δεν είμαι και τόσο θετική ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Εγώ την πετρεία την έχω.
1: Να
0: θα
1: την
0: μου επιτρέψετε, κυρίες μου και Στεφανία και κυρία Τσιριγότη, δεν μπορώ να μην κάνω την πολιτική ερώτηση, διότι έχετε επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε από τα πλέον συνεπή στελέχη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας που ουσιαστικά δεν φύγατε ποτέ από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, είσαστε, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είσαστε λοιπόν το μεάρχης, μία νέα αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τσιριγότη. Να ανοίξει την πόρτα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας ή να μην την ανοίξει? Εχθές τον ακούσω, είπε ελάτε, παραιτηθείτε, ελάτε, μην περιμένετε θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
2: Νομίζω ότι ο κύριος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Έβαλε τις προϋποθέσεις που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστές και δίκαιες. Σου λέει, θέλεις να έρθεις, θα πρέπει να παραιτηθείς, όπως έκανα και εγώ από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, όπως ξεκάθαρο είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να πω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σαφώς υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη χρονική περίοδο δεν νομίζω ότι νιώθουν και τόσο ευχάριστα με όσα γίνονται. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρος ο Πρόεδρος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ.
0: Κυρία Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1900.

0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα και τόσο λίγο χρόνο. Και έχουμε πάλι κάνει φοβερή διαχείριση.
1: Πάντα, όπως πάντα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Στεφανία μου, πρέπει να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν.

0: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Να ξέρεις, Στεφανή, ότι εδώ κάνεις διεθνή καριέρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Το μόνο σίγουρο δεν το έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, διότι ο Σάββας θέλει, περίμενε. Εκεί δεν με αφήνει. Ο Σάββας θέλει μήνυμα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και σου στέλνει καλημέρα. Πανικός γίνεται. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City και σου στέλνει καλημέρα.
1: Α, πάρα πολλές καλημέρες.
0: Ο Μιχαήλ λέει: νωρίς δεν είναι ακόμα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Αν εννοείς, επειδή μιλάμε για την προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, εμείς φταίμε.
1: Να πω πριν, επειδή έχουμε τον κύριο Παπαϊάννη στην γραμμή μας, επειδή μας έχει στείλει ο ακροατής μήνυμα για ένα κατάλημα, ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού και μας είχε στείλει ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο κατήγγειλε ένα κατάλημα το οποίο δικαιολόγητα κύρωσε την κράτησή τους. Υπάρχει απάντηση από την πλευρά των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Λένε ότι εγώ οφείλω να την, και ο καθένας κρίνει, εγώ οφείλω να την μεταφέρω. Δεν την υιοθετώ, να τη μεταφέρω και να πω ότι υπήρχε όντως άμεση απάντηση. Ναι. Η κράτηση, λένε από τη ΔΥΠΑ, έγινε πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πράγμα που απαγορεύεται. Επίσης, ότι η σύζυγος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα να γίνει αίτηση κάθε χρόνο. Όχι όμως ότι θα παίρνει και κάθε χρόνο το βάουτσερ, γιατί δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη σειρά κατάταξης. Άρα έπρεπε να περιμένει τα οριστικά αποτελέσματα. Επίσης είναι αμαία 50% και δεν δικαιούται συνοδό, όπως και διαδηλώνει στην αίτηση. Και ότι ο πάροχος ισχυρίζεται ότι δεν αρνήθηκε την κράτηση, αλλά ότι δεν έδινε στην κράτηση δωμάτιο, ότι έδινε στην κράτηση δωμάτιο χωρίς θέα στη θάλασσα. Πάμε στο καλεσμένο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου στη γραμμή μας. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, σας παρακαλούμε, κυρία Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει την καλημέρα του. Γίνεται ένας πραγματικός πολύ ωραίος έτσι, χαμός με τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και αρκετά μηνύματα στείλει και για τον κύριο Παπαϊωάννου. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδί μου, την Παρασκευή μας
1: λίγο ευχάριστα,
0: ναι, με το μηχανογραφικό που είναι μια διαδικασία. Την περάσαμε πέρυσι με την
1: ωραίες
0: μεγάλη
1: ιστορίες.
0: Μου την κόρη.
1: Ωραίες ιστορίες πάντως με τα παιδιά. Τον έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ας σας ακούμε τώρα.
2: Κύριε Παδάκη. Έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Δεν σας θέλουμε για πολλά πραγματάκια, σας θέλουμε για το μηχανογραφικό και επειδή εσείς είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι έχετε να ορμηνεύσετε και όλα στα παιδιά τα οποία θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους αφότου βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα το εξής. Mm-hmm. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με τη βαθμολογία τους μπαίνουν σε κάποια από τα τμήματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Από την άλλη όμως δεν πρέπει και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας να τους κυριεύσει η απογοήτευση, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στην πορεία της ζωής. Και να ξέρουν όλοι, και αυτοί που πήγαν καλά και αυτοί που είχαν κάποια ατυχία, ότι η ζωή ξεκινά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας θέλει η τεχνολογία σήμερα. Δεν μας θέλει καθόλου η τεχνολογία σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.
0: Ναι. Μία τρίτη και τυχερή.
1: Και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Εκτός και αν μας δώσεις, μπορείς να μας δώσεις, κύριε Σαπανίδη, κανένα δεκαλεπτάκι θέλουμε. Όχι, ελεύθερα.
1: Τεταρτάκι θες.
0: Λοιπόν,
1: ώρα κλείνουμε, Νίκο μου.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Είναι κρίμα να.
0: Ωραία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια λοιπόν και να κλείσουμε σήμερα Παρασκευούλα και τον υπουργό μας, τον υφυπουργό παιδείας, να τον έχουμε τη Δευτέρα προκειμένου να μας πει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Έλεγα λοιπόν πριν βγάλουμε τον κύριο Παπαϊωάννου ότι το έζησα πέρυσι αυτό με το μηχανογραφικό με τη μεγάλη μου κόρη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μας απασχόλησε και ιδιαίτερα. Αντιθέτως νομίζω ότι απέφυγε επιμελώς το να μην ανακατέψει εμένα ή τη μητέρα της στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ωραία, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Υπουργό. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, μία.
2: Στο μηχανογραφικό.
0: Αυτό. Μία συμβουλή και από, και από τη Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Μεγάλη προσοχή να μελετήσουν καλά, ξέρουν την τεχνολογία, να μπουν σε όλα τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, να δουν το γνωστικό τους αντικείμενο, τι μαθήματα έχει, τι δίνει, τι προοπτικές. Να το μελετήσουν καλά και μετά να προβούν στην συμπλήρωσή τους. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω άλφα μόρια και πέρυσι η σχολή που με ενδιαφέρει το τμήμα είχε διαφορετικά μόρια, δεν θα το βάλω. Να βάλουν ό,τι θέλουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Με αυτή τη συμβουλή.
0: Το πέρασε το μήνυμα. Την έδωσε τη συμβουλή ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Να δούμε, από Δευτέρα θα πούμε για τις βάσεις, να δούμε και τι γίνεται και με τις εστίες.
0: Ναι, μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, τώρα δεν, τους ή άλλως δεν θα προλαβαίναμε, ήταν κρίμα για τη συζήτηση.
0: Από τα πολλά μηνύματα, επίτρεψέ μου, τσίμπησα ένα μήνυμα.
1: Τσιμπά.
0: Από το Γιάννη, ναι, από το Γιάννη, από το Βόλο. Άκου τώρα, άσχετο θέμα με τα μηχανογραφικά, αλλά μου αρέσει. Τι γίνεται, λέει, αν σε κεντρική διασταύρωση υπάρχει αστυνομικός που ενώ είναι κόκκινο το φανάρι, μας λέει να περάσουμε. Αν υπάρχει κάμερα από τις καινούργιες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και μας φωτογραφίσει ότι περάσαμε με κόκκινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα φαίνεται στη φωτογραφία κοντζάμ τροχονόμος.
1: Πιστεύω.
0: Έχω την αίσθηση, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά άκου πώς σκέφτεται ο Έλληνας οδηγός. Μ' αρέσεις Γιάννη.
1: Ναι, αυτό μου θύμισε μια άλλη ερώτηση που με έκαναν. Αν έχει καεί το χωράφι, χρειάζεται καθαρισμό.
0: Η φύση δίνει τις δικές της απαντήσεις. Ένα πράγμα. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Θα μου λείψεις το Σαββατοκύριακο, πρέπει να σου πω.
1: Πάσε με στη ισχύα μου, Παναθεβάς. Από Δευτέρα.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον πέμπτο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον έκτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8, καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μια δύσκολη μέρα ακόμα, δύσκολη επικαιρότητα, αρνητική επικαιρότητα, που δεν σε αφήνει και να χαμογελάσεις και δεν σε αφήνει τέλος πάντων έτσι να νιώσεις και αυτό να μπεις και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πολύ δύσκολη και λόγω Βενεζουέλας. Εγώ θα πω και λόγω Καλυφαίας.
0: Φυσικά.
1: Γιατί αυτό το θέμα πραγματικά, Ιωσή μου και το ξέρεις, το συζητούν όλοι μας, οι φίλοι μας, εμείς, όχι εμείς ως δημοσιογράφοι, ως άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
0: Και είναι συγκλονιστικό, Αμαλία, το γεγονός ότι τα παιδιά στην εφηβεία, στα 15, στα 16, στα 17, κυκλοφορούν με μαχαίρια, με λωστούς, με σιδηρογροθιές και με διάφορο άλλο οπλισμό. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο απανοτούς σεισμούς. Μιλάμε για δύο σεισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε ένα λεπτό. 7,2 ο ένας, 7,5 ο δεύτερος που ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή. Δύο τεράστιοι σεισμοί, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει να καταγραφεί τέτοιος σεισμός από το 1900. 126 ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει τέτοιος σεισμός στην περιοχή.
1: Ναι, ήταν.
0: Μία περιοχή, βέβαια, Αμαλία, που είναι σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά ήταν και η μεγάλη διάρκεια του και βεβαίως πάρα πολλά τα Ρίχτερ. Και είναι και ήταν και δύο μεγάλοι σεισμοί, ο ένας μετά τον άλλον. Μάλιστα, θα σου πω ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών μου προκάλεσε εντύπωση αυτό. Εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ανθρώπινες απώλειες.
0: Είναι εφιαλτικά τα σενάρια, γιατί οι υπολογισμοί γίνονται με ένα μοντέλο μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που μέχρι τώρα ο επίσημος απολογισμός που δίνουν οι αρχές είναι 235 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και οι αγνοούμενοι που δηλώνονται μέχρι και αυτή την ώρα είναι χιλιάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι μιλούν για 20.000, άλλοι μιλούν για 30.000 αγνοούμενους. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να πεις πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το Καράκας που επλήγει. Έβλεπα διάφορα βίντεο από την πόλη Άντελοστα, Λαγουάιρα και Μωρών, που είναι η απόλυτη καταστροφή. Έτσι, και έβλεπα διασώστες και επιζώντες να ψάχνουν, παιδί μου, και κατοίκους να ψάχνουν τους επιζώντες με τα χέρια τους. Να ψάχνουν με τα χέρια τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να φτάσουν και τα συνεργεία διάσωσης, γιατί έχουν μπλοκάρει και όλοι οι δρόμοι από τα συντρίμια.
1: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Έχει πάει βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Βενεζουέλα. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε και τα γεγονός ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους σεισμούς πρέπει να υπολογίζουμε και τους μετασεισμούς οι οποίοι ακολουθούν και κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά για να συλλάβουμε λίγο τα μεγέθη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, για το μέγεθος αυτών των δύο σεισμών, για το τι ενέργεια απελευθερώθηκε εκεί στη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας, λοιπόν, χθες στο δελτίο της Earth News.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
0: 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας ή 180 βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα.
1: Άπα.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους για το τι έγινε εκεί στην Βενεζουέλα. Είναι δραματική η κατάσταση, έτσι τη μεταφέρουν και οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Βενεζουέλα. Είναι περίπου 2.500 Έλληνες που ζουν στην χώρα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον Έλληνα ο οποίος να είναι στους αγνοούμενους ή να έχει χαστεί ζωή του, τουλάχιστον σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο της ελληνικής παροικίας. Να ακούσουμε όμως μαρτυρίες Ελλήνων για το πώς βίωσαν αυτούς τους τρομακτικούς σεισμούς.
3: Να μην το ζήσει κανείς αυτό που ζήσαμε. Τη στιγμή που έγινε ο σεισμός ήμουν στο γραφείο του γιού μου, δεν ήμουν στο σπίτι. Αγκαλιαστήκαμε εμείς οι δύο με δύο υπαλλήλους και περιμέναμε να σταματήσει. Βγήκαμε τρέχοντας. Το σπίτι μου από εκεί είναι 15 45 λεπτά. Πήγαμε τρέχοντας εκεί. Βρήκα τη γυναίκα μου και την κόρη μου στην πλατεία κάτω. Και από εκείνη τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί.
4: Στο μισό το Καράκας έμεινε χωρίς φως. Και αφού έφυγε το φως, έφυγε και το σήμα του κινητό. Όχι όλοι, αλλά περισσότεροι. Και δεν μπορούσε ο ένας να βρει τον άλλον.
3: Ούτε μισό τετράγωνο πιο πάνω από το σπίτι μου έπεσε μια πολυκατοικία 14 πατώματα. Έχουν πέσει στην περιοχή μας γύρω-γύρω πάνω από 3-4 πολυκατοικίες. Έχει πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
6: Στη Βενεζουέλα είμαστε γύρω στους 2.500.
7: Έχετε νέα, είναι καλά, ξέρετε, υπάρχουν επικοινωνίες.
6: Είναι καλά, ναι, ενδιαφέρθηκα και δεν έχουμε δυσάρεστα νέα για πατριώτες.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά έβλεπα και τα βίντεο.
1: Δεν, εγώ πραγματικά έχει. Τι να πω. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Φυσικό φαινόμενο.
0: Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Όχι.
0: Τη φωτιά τη βλέπει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω.
1: Αλλά μπορεί να φύγει να σωθεί, ναι, με κάποιο τρόπο. Τώρα
0: κάπως
1: εδώ. Και καταλαβαίνει ότι
0: αυτό
1: τα
0: το πράγμα
1: εκεί
0: είναι πολύ άτιμο, ρε μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Συμφωνώ. Και τα κτίρια δεν έχουν χτιστεί, με προδιαγραφέ για σεισμού και να αντέχουν στου σεισμού. Εντάξει. Η οικονομία είναι συγκεκριμένη στη Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι είναι προβληματική. Υπάρχει πολύ φτώχεια, έτσι, πολύ φτώχεια. Τα σπίτια χτίζονται έτσι με απλά. Άρα κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη οι πολυκατοικίες. Το βλέπεις, να μου πεις και τώρα και 7,3 ρίχτερ και 7,5, τι. Αλλά στην Ιαπωνία, στο πούμε, που και εκεί έχει πάρα πολύ δυνατούς σεισμούς, επειδή όλα τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα με προδιαγραφές για μεγάλο σεισμό, βλέπεις ότι δεν καταραίουν.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν και παλαιά κτίρια, δηλαδή ναι, τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά ακόμα και νεότερα, τα οποία μπορεί να είχαν χτιστεί με προδιαγραφές σύγχρονες, αλλά τελικά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο στην πράξη δεν έγινε. Δραματική κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Η σκέψη μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτό το οποίο βιώνουν και με την πολύ δύσκολη επόμενη ημέρα, μέχρι και να μάθουμε και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά και το τι έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον από εδώ και πέρα. Μια χώρα η οποία ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα, οπότε φανταστείτε τι την περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Και άκουγα ότι υπάρχουν βέβαια και υπήκοοι άλλων χωρών. Έτσι. Στην Ιταλία, πεσφαρή, έχουν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Και το ίδιο και οι Κινέζοι. Δηλαδή, επειδή στο Καράκας είναι μια πρωτεύουσα μιας χώρας και διαμένουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια ανησυχία και από διάφορες άλλες χώρες που διαβίουν εκεί πολίτες τους.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί. Είναι ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός, λένε οι επιστήμονες, γιατί η πρώτη δόνηση λειτουργήσε ως σκανδάλι για τη δεύτερη, η οποία ήταν ισχυρότερη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πολλαπλάσιας ενέργειας και την επιδείνωση της σεισμικής καταστροφής. Ο πρώτος σεισμός, λέει η Αμαλία, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στα χαμηλά κτίρια. Ενώ ο δεύτερος, ο οποίος είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ήρθε και αποτελείωσε την καταστροφή με τα ψηλά κτίρια. Το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή, μη σου τύχει να μην το βιώσει άνθρωπος.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Πραγματικά η τραγωδία εκεί στη Βενεζουέλα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο ανέφερε η Αμαλία, η άλλη τραγωδία που βιώσαμε εδώ στην Καλυθέα με τον θάνατο ενός 15χρονου τελικά. Γιατί στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για ένα παιδί 17 ετών, όχι ότι αλλάζει κάτι, ένα παιδί είναι και πάλι, αλλά μιλάμε για το θάνατο ενός 15χρονου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένας 17χρονος.
1: Και το πιο αντριχιαστικό για μένα είναι ότι όταν η μητέρα του άκουσε στις ειδήσεις ή διάβασε για αυτό το περιστατικό, πίστευε ότι το παιδί της αυτός είναι 15χρονος, είναι αυτός που μαχαίρωσε. Όχι, δεν ήταν το θύμα, αλλά ουσιαστικά ο δράστης, καταλαβαίνετε. Νόμιζε ότι ήταν το παιδί της που μαχαίρωσε το άλλο παιδί, γιατί το παιδί αυτό είχε μπλακεί. Μάλλον σε ανάλογα περιστατικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ένα παιδί 15χρονο τώρα τι να έχει εμπλακεί και τι να πει για αυτό το παιδί.
0: Απλά από ό,τι φαίνεται, αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Γιατί είχαν πάνω τους σιδηρογροθιές, μαχαίρια. Και οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο ότι η συγκεκριμένη συμπλοκή έγινε για τον έλεγχο της περιοχής, δηλαδή για το ποιος κάνει κουμάντο στην πλατεία, να το πούμε έτσι χονδρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά όποιο σενάριο και να πάρεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένα 15χρονο παιδί. Αυτό τα λέει όλα. Και ότι ένα άλλο παιδί, ένα 17χρονο.
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Όχι.
1: Όχι, αυτό το 15χρονο, 17χρονο.
0: Ο 17χρονο είναι πλέον φωνιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο, τουλάχιστον μεγάλο μέρο τη ζωή του, στη φυλακή.
1: Αυτό το πράγμα, παιδί μου, γίνεται και σε άλλες πλατείες. Δηλαδή, θυμάσαι και άλλα περιστατικά που έχουν, υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ ενηλίκων για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας ή μιας περιοχής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το είχαμε εμείς αυτά. Ήταν ήμασταν πιτσιρίκια αυτό.
0: Μπορεί και να το είχαμε σε ένα βαθμό, όχι σε αυτόν, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ στη Νέα Σμύρνη.
0: Μπορεί και να το είχαμε, αλλά ρε παιδί μου.
1: Άντε τώρα, εντάξει, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Να ερχόντουσαν από τον νέο κόσμο και να.
0: Αυτό, πετάγαμε νεράτζι ο ένας τον άλλο.
1: Αυτές
0: τις βλακίες. Εντάξει, τις έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να είσαι 15, 16, 17 και να κυκλοφορείς με μαχαίρια, σιδηρογροθιές και λωστάρια.
1: Πίστευτο.
0: Εντάξει, κάτι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο
1: βαριά
0: σήμερα την ημέρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Ό,τι και να λέμε τώρα για τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα. Όταν έχουν χαθεί τόσες χιλιάδες ζωές στη Βενεζουέλα ή όταν χάνεται ένα νέο παιδί, άλλο ένα νέο παιδί εδώ στη χώρα μας από τη βία που έχει ξεσπάσει μεταξύ ανηλίκων, όλα τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα.
1: Ναι, Λίλη μου, είναι δολοφονία ενός 15χρονου, ναι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για τα 15χρονα και 17χρονα. Κανένας δεν γεννιέται δολοφόνος. Κανένας. Δεν όταν μιλάμε για παιδιά, πραγματικά και εμένα και νομίζω και εσύ πιάνει την καρδιά μας. Τι να πεις τώρα. Τόπ. Θα περάσει την κάποια χρόνια τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Είναι ένας δολοφόνος ο 17χρονος. Αλλά μπορείς τώρα έτσι να καταδικάσεις παιδιά. Σας λέω ότι και για το 15χρονο. Διάφορα. Δεν θέλω να πω σε αυτό τώρα. Τι παιδιά είναι.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη που μας ακούει στην Ηχείο. Εμείς λέει στην ηλικία αυτών των παιδιών στην Κυψέλη κάναμε λέει απλά πράγματα. Φιλίες, φλερτ, αγάπες, ποδήλατα, μηχανάκια, το αμάξι από τους γονείς κλεμμένο.
1: Κάναμε βλακίες και εμείς.
0: Κάναμε βλακίες λέει. Και κάναμε παρέες, δουλεύαμε, αλλά ήταν υπέροχα. Εντάξει, κάναμε και εμείς τις χαζομάρες μας. Για να μην βγάζουμε τώρα την ουρά μας απ' έξω. Αλλά ναι, δεν είχαμε φτάσει
1: όχι, δεν είχε
0: σε αυτά αυτό. Τα επίπεδα.
1: Και ο Χρήστος, καλημέρα, μας ακούει από την 112 Πτέρυγα Μάχης. Να πούμε τις καλημέρες μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στην Πτέρυγα Μάχης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το Σταύρου. Κρίμα, λέει, για τη Βενεζουέλα, όπου φτωχός και η μοίρα του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα.
1: Και για να δείτε ότι όλα έχουν μια οικονομική διάσταση, ακόμα και αυτό ο όλεθρος. Με τον οποίο αντιμέτωπη η Βενεζουέλα, αρχίσαν τα σενάρια ότι θα μπει το Δουνουτού, θα τους δώσει πρόγραμμα διάσωση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εννοώ, και θέλουν. Και ξέρεις αυτό τι σημαίνει. Λέω, δεν προλάβει οι άνθρωποι ακόμα να θρηνήσουν, δηλαδή έχουν βρει τους νεκρούς, και αρχίσαμε ότι δεν θα αντέξει η οικονομία που έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα και θα μπει το Δουνουτού να τους σώσει. Παιδιά, ο παλαιό, κοίτα να δεις που και εδώ.
0: Αμαλία μου, δεν θα τους το φορέσουν τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν θα τους φορέσουν.
1: Εύκολα, τώρα, πολύ εύκολα τώρα και με αυτό που έγινε.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, έκανε ό,τι έκανε με την εισβολή και την απαγωγή του Μαδούρο. Και τώρα λοιπόν ήρθε και ο σεισμός από πάνω. Οπότε θα κάνουν άνετα το παιχνίδι τους εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Για την επόμενη ημέρα. Δεν θα τους σταματήσει τίποτα. Καλημέρα και σε σένα, Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Το Αρμενάκι από την άλλη, σας παρακαλώ πολύ, λέει η κυρία Αμαλία. Εμείς οι νεοκοσμίτες είμαστε καλά παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Παντού είναι καλά παιδιά.
1: Παντού είναι.
0: Αλλά και παντού ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μπουμπούκια. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Άλλος ακροατής, όταν από το πρωί λέει και οι δύο γονείς είναι στην εργασία τους για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα, όταν γυρνάς λέει σπίτι από τη δεύτερη δουλειά σου και έχεις το άγχος πώς θα τα βγάλεις πέρα, χάνεις τον έλεγχο και την επαφή με το παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Κοντζίλας, αλλά θα πω ότι ποιο είναι πιο βασικό. Θα μου πεις τώρα αυτή η ζωή που ζούμε, αυτή η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα χρήματα, όλοι δουλεύουμε από το πρωί το βράδυ. Έχετε δίκιο όλοι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις επαφή με το παιδί σου. Εμείς φταίμε, έχουμε ευθύνη και εμείς οι γονείς, και εμείς οι 55άριδες, πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κοινωνία. Και τα πρότυπα των παιδιών. Εγώ το ακούω αυτό που λένε.
0: Έχουν πολύ θυμό αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν πολύ θυμό και ίσως δεν έχουν την αγάπη αυτή τη στοργή, το νιάξιμο. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με ένα νιάξιμο τη οικογένεια. Μπορεί να ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, κυρίως για τα κορίτσια, το ένα το άλλο. Αλλά έβλεπες, το ένιωθες το νιάξιμο. Το ένιωθες.
0: Ένιωθες τη ζεστασιά.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: αυτό,
1: μάλλον
0: λοιπόν,
1: έχει χαθεί.
0: Και η επικοινωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίμε εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και τα παιδιά είναι απομονωμένα, είναι εθισμένα σε μια επικοινωνία η οποία γίνεται μέσα από ψηφιακά μέσα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όχι αυτό το ανθρώπινο, αυτό το ζεστό, έτσι. Η αγκαλιά, η συζήτηση.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη μαμά που με κυνηγάγε με την πατόφλα και γελάω ακόμα, ρε παιδί μου. Όταν έκανα σκαλέ, έπαιρνε η κυρία Κοστούλα την πατόφλα.
0: Το τσόκαρο.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό, αυτό ήταν ντρόουν τη εποχή. Το τσόκαρο τη μαμά.
1: Πονούσε πολύ το τσόκαρο. Σορκόταν πουθενά, ξέρει.
0: Άστο.
1: Μου είχε έρθει διαφορά στο κεφάλι, μιλάμε. Το τσόκαρο, τσόκαρο.
0: Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Βέβαια, εγώ θα συμφωνήσω με την Αμαλία. Εμεί τα έχουμε καταφέρει έτσι, γιατί τα αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έχουν φτάσει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του Day Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Και εμείς λέει: υπήρξαμε μικρά παιδιά, κάναμε τρέλες, αλλά υπήρχε ο φόβος από τους γονείς. Σήμερα λέει: δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα. Οι γονείς

0: Τη εποχή. Το τσόκαρο τη μαμά.
1: Πονούσε πολύ το τσόκαρο. Σου ερχόταν πουθενά, ξέρει.
0: Άστο.
1: Μου χαίρεται διαφορά στο κεφάλι, μιλάμε. Το τσόκαρο, τσόκαρο.
0: Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, εντάξει. Εγώ θα συμφωνήσω με την Ιμαλία. Εμεί τα έχουμε καταφέρει έτσι, γιατί τα αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έχουν φτάσει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του Day Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Και εμείς λέει: υπήρξαμε μικρά παιδιά, κάναμε τρέλες, αλλά υπήρχε ο φόβος από τους γονείς. Σήμερα λέει: δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα. Οι γονείς που βρίσκονται. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πάνο, ο οποίος αναρωτιέται: δηλαδή, ρε παιδιά, λέει: δεν υπάρχει νέο καλό στον κόσμο. Υπάρχουν και καλά. Υπάρχουν και καλά.
1: Αλλά τώρα σήμερα δυστυχώς αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην λέτε κάποιοι ότι η λύση είναι να επιστρέψουν οι γυναίκες και να μαγειρεύουν στις κουζίνες τους και στο σπίτι. Δεν είναι η λύση αυτή. Δεν θα δεχτώ αυτή τη λύση. Ναι. Δεν θα τη δεχτώ αυτή τη λύση. Όχι. Γιατί και εμένα, εγώ που μεγάλωσα κάποια. Γιατί είμαι 54 χρονών, η μητέρα μου δούλευε και έκανε και μία και δύο δουλειές. Αλλά μια χαρά ήταν. Δηλαδή, να ακούω τώρα ότι να γράφεται ότι να γυρίσουμε και στις κουζίνες μας οι γυναίκες. Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει. Όχι.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν, θα πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και αρκετά πολιτικά να συζητήσουμε, γιατί είχαμε συνεντεύξεις χθες και του Αλέξη Τσίπρα στον Α, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Πολλά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας συνεχίζουν και έρχονται. Έχουν έρθει και σήμερα μηνύματα. Είδες πως το έλεγα, Αμαλία, νωρίτερα, ότι μου ήρθανε και χθες.
1: Προσπαθώ να επικοινωνήσω.
0: Μου
1: πάλι.
0: Έχει έρθει και σήμερα, τώρα. Ωραία. Την ώρα της εκπομπής.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουν αγωνία όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προλαμβάνω για την παχυσαρκία. Γιατί τελειώνει το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα 30 και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να συνταγογραφούν πλέον τα φάρμακα που είναι πανάκριβα. Έκανα μία ερώτηση και περιμένω απάντηση. Όταν θα έχω την απάντηση, θα σας ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν και
0: μένουμε
1: εγώ γνωρίζω.
0: Προς το παρόν, ναι.
1: Σε αυτά μας είπε ο κ. Τιμαρίου Θεμιστοκλέου.
0: Τι μας είχε πει, Αμαλία?
1: Ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα.
0: Ότι θα συνεχιστεί για όσους ήδη.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα ενταγμένοι, όχι για καινούριους.
0: Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε εδώ στην εκπομπή από τον κύριο Θεμιστοκλέου. Η Αμαλία προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά για να έχουμε και κάτι νεότερο το οποίο θα σας το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Αμαλία, σε σένα λέει έρχνε τσόκαρα η μητέρα σου, σε μένα έσπαγε κουτάλες στην πλάτη. Ήτανε προηγμένη. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Τώρα που πήγε τις κουτάλες, εγώ γελούσα γιατί μετά από κάποια. Όταν μεγαλώσαμε, δεν μας έπιανε. Ξέρεις, εμείς αρχίσαμε και τρέχαμε. Τρία είμαστε έτσι κι αλλιώς, ζωή να έχουμε. Λοιπόν, οπότε αρχίσαμε και τρέχαμε. Ποιο να πρωτοπιάσει και πω, δεν μπορούσε. Οπότε μετά δεν. Δηλαδή, μετά σου λέει δεν γίνεται, άστο. Μετά είναι εμείς σου πιάνει το μαλλί, κατάλαβες. Μη σε έβρισκε με. Είχαμε και μακριά.
0: Μη σε προλάβαινε.
1: Με την αλογορά.
0: Αλλά λέει η Αθήνα, εγώ θυμάμαι αυτό το βλέμμα, λέει τη μητέρα μου που ήξερε ότι αυτό ήταν. Τελείωσε. Δεν σε παίρνει. Υπερόπλο το βλέμμα. Καλημέρα, Αθήνα.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Χιούστον!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ου! Πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασία.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές τραυματικές εμπειρίες από τα χρόνια της εφηβείας, τα τσόκαρα, τα υπτάμενα εκείνα. Όπλα της εποχής.
1: Και μαλλί. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σαλίκης λέει: υπήρχε και το δίκτυο κατασκόπων με τις γειτόνες που παπλωνόταν σε όλη την περιοχή και κάθε Κυριακή χασιβούλιο σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιο τσάι. Ερχόταν η τιμωρία μεταχρονολογημένη. Κώστα μου, ακριβώς έτσι γινόταν. Πραγματικά, τι μου θύμισες.
0: Έχει δίκιο. Ο Παύλος από την άλλη, εμείς μεγαλώσαμε λέει με τη μαμά, ναι με τσόκαρο όταν έπρεπε, όμως και με μια ζεστή αγκαλιά ό,τι και αν συνέβαινε, με ένα ζεστό φαγητό το μεσημέρι και με όλα τα άλλα που γνωρίσαμε εμείς και που δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν βλέπουν ούτε σε ντοκιμαντέρ. Καλημέρα Παύλο. Η Γεωργία από την άλλη αναρωτιέται, σας ακούω λέει και τρελαίνομαι 15χρονα για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας, κυκλοφορούν με μαχαίρια και σιδηρογροθιές παιδιά 15 χρόνων. Που όλη τη νύχτα είναι έξω και οι γονείς τους είναι εντάξει με αυτό γιατί είναι μάγκες τα παιδιά τους. Έλεος, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Είναι αυτό που αναρωτιόμασταν το πρωί. Τα παιδιά μας κυκλοφορούν με μαχαίρια και με σιδηρογροθιές. Και εντάξει, για να μην το γενικεύσω, δεν είναι όλα τα παιδιά.
1: Όχι,
0: αλλά είναι κάποια παιδιά έτσι. 15 χρονών να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλ. Θα πάμε και στο θέμα με τις βαθμολογίες από τις Πανελλήνιες. Φυσικά το έχουμε εδώ πέρα ετοιμάσει με την Αμαλία. Προς το παρόν να σας κάνω μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines. Που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, και bye bye έχουμε, και AI έχουμε. Έχουμε όμως και επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Λοιπόν, και όταν πιείτε από αυτό νερό, από τον ψύκτη αφής, δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από τον πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα της Παχυσαρχίας, το προλαμβάνω. Κάναμε την ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε και απάντησε, και τον ευχαριστούμε πολύ, δεν θα παραταθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τελειώνει 30 Ιουνίου λοιπόν και δεν παρατείνεται, τουλάχιστον αυτό, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ούτε για εκείνους που συμμετείχαν μέχρι τώρα.
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι η απάντηση. Θα το διευκρινίσω περαιτέρω, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε.
0: Οπότε η τελευταία επίσημη ενημέρωση λοιπόν που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Έτσι, ότι ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είχε αντιμετωπίσει άλλα υπερόπλα εκεί στην εφηβεία του. Εμένα λέει με περίμενε το λάστιχο της βρύσης. Πω Παναγία μου, αυτό πρέπει να πω να πολύ Δημήτρη.
1: Μήπως τον έβρεχε.
0: Ναι, το
1: Όχι.
0: ελπίζω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Το τραγικό λέει είναι ότι δεν αναζήτησε κάποιο το παιδί το 15χρονο και αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα γιατί είχε προσαχθεί ξανά. Αυτό είναι γεγονός ότι τις πρώτες ώρες δεν είχε αναζητηθεί και γι' αυτό δεν είχε ταυτοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το παιδί, ο 15χρονος.
1: Τραγικό.
0: Ενώ ο Κώστας λέει ότι όλα αυτά είναι αμερικανικά πρότυπα. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία μας έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση. Τα βλέπουμε να συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μας έρχονται μετά από 10, 20, 30 χρόνια και τα βιώνουμε και εμείς. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά, όπως έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, θα πάμε στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ηγέτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι πλέον το όνομα του νέου κόμματος.
1: Του κύριου Τσίπρα, όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αντώνης Ρόιτερ μπερδεύτηκε λίγο.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Έχει ένα ερώτημά του.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
3: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλάς.
1: Ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριο
0: Ελλάς. Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ? Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ, του λέει ο Αλέξης.
1: Πολύ καλό.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας και για τη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα. Και για την επόμενη μέρα.
1: Είπε πολλά. Είπε.
0: Και για τις εκλογές.
1: Τους άδειασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άδειασε, λες.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Αυτό κατάλαβα. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, Ιωσήφ μου. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, αλλά εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή. Άντε τώρα, επειδή μου δίνεις πάσα.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του. Για το αν θα έχουν θέση σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα.
2: Λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
1: Δεν έχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
0: Και
1: δεν θα γεννηθεί
0: μέσα
1: στη Βουλή. Δεν κάνει πάρτι. Αυτή γιατί σκοτώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν
1: και σκοτώθηκα στην πολιτική γραμματεία. Αφού. Βρε, παιδί μου, εγώ το έχω ξαναπεί. Μοιράβεστε. Μοιράβεστε. Το είχα πει. Προσκλητήριο έχετε. Σας έχουν στείλει. Σας έχει στείλει ο Τσίπρας, όχι σας έχουν στείλει. Προσκλητήριο. Μη ράβεστε και κάθεστε και σκοτώνεστε. Πραγματικά. Και θέστε μια. Δηλαδή.
0: Μα και επιμένουν, δεν το λέει και ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Θοχαρόπουλο.
0: Ο Φάμελος λέει να πάει στο γάμο που δεν τον έχουν καλέσει. Ο κύριο λέει, όχι, θα πάω.
1: Ναι, ο κύριο Θοχαρόπουλο χθες όμως έκανε ένα βήμα πίσω. Και αλλάζει και στάση και λέει, αφού ο κύριο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με κόμματα, να πάμε κανονικά και να κατέβουμε και στη ΔΕΘ και παντού. Θα μας τρελάνουν πραγματικά. Βρε, παιδί μου, ξαναλέω, προσκλητήριο σας έχει στείλει. Γιατί ράβεστε, γιατί έχετε ραφτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αμέσως μετά έδωσε μια ακόμα πιο ξεκάθαρη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα
3: εμείς
2: είναι ξεκάθαρο.
3: Δεν γεννηθήκαμε.
2: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τραπεζιέρα?
3: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Ναι.
3: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ξεκάθαρο ο Άλεξ Τσίπρας.
0: Δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Το κύκλο τους, επίσης να πω ότι όλο αυτό το κλίμα και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλλαγή στάση κάποιων στελεχών που μέχρι πρώτη ως έλεγε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα, πάμε όλοι μαζί να τελειώνουμε. Έγινε μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών. Και αυτό διότι κατάλαβαν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θέλει να ταυτιστεί με παλαιούς συντρόφους του. Θέλει να κάνει το καινούριο. Καινούριο δεν κάνει. Δεν είναι λογικό να θέλει να το κάνει αυτό.
0: Παιδιά, με ρωτάς εμένα, είναι λογικότατο.
1: Φυσικά είναι λογικότατο και εγώ
0: συμφωνώ. Είναι λογικότατο. Ρε παιδί μου, αν ήθελε να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ πάλι, θα γύριζε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ναι. Εδώ θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Και για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, του είχαν πρίξει τα σηκώτια. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Και αυτός όμως,
0: η μία από εδώ η ομάδα,
1: τάση.
0: Η άλλη ομάδα
1: έχει
0: δίκιο. Από εκεί κτλ. Ναι,
1: απλώς και εκείνος κατάλαβε ότι εκεί δεν μπορεί. Αυτό πράγμα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ή έπρεπε να αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία του κόμματος που δεν γινόταν να το κάνει. Γι' αυτό αποχώρησε μετά τη βαριά πολιτική των βεβαίως των εκλογών. Έκανε στην άκρη. Έφυγε, άφησε και την έδρα του και όλα και τα λοιπά και κάνει κάτι καινούριο. Πώς θα κάνεις κάτι καινούριο με στελέχη όμως που θεωρούνται παλιά? Αυτό λέω.
0: Έτσι είναι. Τέλος
1: όχι,
0: πάντων,
1: δεν θα τώρα πάρει κάποιους από τους. Ναι. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι πάρα πολύ έτσι, ικανοί και αξιοπρεπέστατοι και με know-how κτλ.
0: Ναι, παιδί μου, είναι ένας χώρος. Απόλυτα σεβαστός, με τις θέσεις του, ιστορικός.
1: Έτσι,
0: δεν λέει κανείς όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτός ο χώρος είχε πάντα μία απήχηση στον ελληνικό λαό, η οποία ήταν περιορισμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέτυχε την εποχή των μνημονίων, ήταν τέκνο της οργής, αλλά εάν δεν ήταν ο Τσίπρας επικεφαλής, δεν θα έβλεπαν εξουσία ούτε στη δευτέρα παρουσία. Για να είμαστε και δίκαιοι έτσι και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Όπως τα λες είναι ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Παναγιώτης Βολάνιος, δελτίο κίνησης για τους δρόμους. Έλα, Ζέφυρα.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Θα αρχίσουμε με σύγκρουση δύο οχημάτων που είχαμε. Ναι, τα δυσάρεσα. Στο ρεύμα προς Αθήνα Τσικατεχάκη, στο Βύρονα, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, και είναι στο κόκκινο το συγκεκριμένο ρεύμα. Στα τη κίνηση, στο συνηθισμένο ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων, έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Να πω επίσης πως σε κάθε περιοχή στα δύο ρεύματα της Κηφισίας κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία τροχονόμων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιζιφιές μέχρι Φάλιρο. Εκεί το μεγάλο μποτιλιάρισμα θα γίνει με την άφιξη του Μοντέρο. Μικρή ταλαιπωρία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχουμε από τον Νίκο Ρογκάκο μήνυμα ότι βρίσκεται στο σημείο που έγινε το τροχαίο και γίνεται μάλιστα. Εκεί στη. Αυτό μου λέει: επιβεβαιώνω τον Βολάνιο. Αλίμονο, ο Βολάνιος είναι πάντα to the point. Και λέει: επιβεβαιώνω, είμαι στο σημείο στην Κατεχάκη, στο τροχαίο. Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, Μουσταφά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την ενότητα με το ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς δεν δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίες έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ταυτόχρονα είπε ότι δεν κάνω πάρτι στο σπίτι μου για να καλώ όποιον θέλω ή όποιον δεν θέλω. Ενώ στην ερώτηση αν έχει επικοινωνία με τον Σοκράτη Φάμελο, είπε ότι ναι, έχουμε επικοινωνία σε καθαρά κοινωνικό επίπεδο. Λέμε τα χρόνια πολλά κτλ. Και ότι δεν με απασχολούν τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο κύριος Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Πολάκης χθες, ο οποίος ζήτησε να συνεδριάσει ξανά η κεντρική
1: αποφάση. Μαζεύουν υπογραφές η μειοψηφία, μαζεύουν και λένε ότι σε έχουν
0: μαζέψει. Και να αλλάξει η απόφαση.
1: Βεβαίως. Έχουν συγκεντρωθεί, έτσι λένε από την πλευρά της μειοψηφίας, Πολάκης Παπάς Δούρου, ότι έχουν μαζέψει τις υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή, για να λάβει μια άλλη απόφαση από αυτή που ελήφθη από την τελευταία κεντρική επιτροπή.
0: Γιατί λέμε στο Σοκράτη Φάμελο
1: κουβάρια,
0: ότι μας έχεις διαλύσει.
1: Από το 10 στο 10 και το πήγε στο 1.
0: Και το πήγε στο 1. Και τι λέει ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα ανέβουμε σαν κόμμα στη ΔΕΘ. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή πώς γίνονται όλα αυτά δεν έχω καταλάβει. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας και για τον στόχο που έχει για τις εκλογές, αλλά και για την φορολογία. Και βέβαια στη δεύτερη ώρα, όπως σας έχουμε πει, έχουμε και Κυριάκο Βελόπουλο από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, που τα έχει σχολιάσει και εκείνος όλα. Προς το παρόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
15: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσει τι υπηρεσίε τη. Παροχέ για διαχρονικέ αλλά και σύγχρονε ανάγκε. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσει αποτελούν μερικέ από τι λύσει που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία στου ανθρώπου τη μέσω των ψηφιακών προϊόντων τη EnderRed. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο με ένα μέσο πληρωμή για κάθε δαπάνη τη επιχείρησή σα, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της EnderRed.
7: Καλημέρα και στο φίλο του Μιχάλη στην Εθέλ. Άλλη μια χρονιά, λέει, σφαγή των παιδιών στις Πανελλήνιες, προς όφελος, λέει ο Μιχάλης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο τώρα, ζητάει ο Μιχάλης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε, και αναφέρεται φυσικά στις βαθμολογίες που έγιναν χθες γνωστές. Και εκεί όπου καταγράφεται μια πανολεθρία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ίσως είναι λίγο τραβηγμένος ο τίτλος, αλλά κυρίως σε μαθήματα όπως τα αρχαία.
6: Ναι, ναι, ή τα μαθηματικά.
7: Τα μαθηματικά και η ιστορία.
6: Ήταν για πολύ καλά διαβασμένους. Για πάρα πολύ καλά διαβασμένους τα συγκεκριμένα μαθήματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ζήβ, αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Εγώ αυτό διάβασα. Πάρα πολλά παιδιά γράψαν κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα. Άρα τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα για να γράψει τόσο μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 40%.
7: Πρόσεξε, Αμαλία, ναι. το διαβάζω ναι, τώρα τα στοιχεία. Το. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, περίπου το 55%. Στην ιστορία το 52% και στα μαθηματικά το 50,5%. Αλλά χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία με 48%. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα, αυτά δείχνουν οι βαθμολογίες.
6: Εντάξει. Δεν τελειώνει. Είναι, εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και έπιασαν αυτό που ήθελαν. Ξέρεις, εντάξει, ο καθένας βάζει ένα στόχο, όμως μη στεναχωριέστε και όσοι δεν τα κατάφεραν, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Εξάλλου, όσο τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και νομίζω ότι θα το πετύχουν με τον έναν ή μέσω Πανελλήνων ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πάντως, συγχαρητήρια και σε κάποια παιδιά που είδα τώρα. Και στα sites και αυτά, τα οποία γράψαν παιδιά 19.000 μόρια, 19.800.
7: Και μπράβο τους.
6: Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί αυτά τα παιδιά 3 χρόνια, εντάξει, πρέπει να διάβασαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα όμως τα παιδιά, γιατί τίποτα δεν κρίνεται μόνο από τις Πανελλήνιες.
7: Αμαλία μου, όλα τα παιδιά το δρόμο τους θα τον βρουν.
6: Το εγώ είμαι σίγουρη. Και εγώ είμαι σίγουρη.
7: Αλλά από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό το μοντέλο.
6: Το έχουμε πει. Έχει
7: δηλαδή,
6: σημαίνει γλώσσα.
7: Είναι αναχρονιστικό πλέον.
6: Και νομίζω ότι έχει και αυτό το της παπαγαλίας που πια δεν έχει να προσφέρει κάτι.
7: Τώρα να ζητάς, ας πούμε, για παράδειγμα στην ιστορία αυτή τη διατύπωση, την ακριβή, δηλαδή μην χάσεις και κόμμα.
6: Ακριβώς.
7: Θα συμφωνήσω. Είναι απαράδεκτο.
6: Έτσι. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα, το λέω για τα αρχαία γιατί το έχω δώσει, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Εκεί είναι και άλλα, το άγνωστο κείμενο κτλ. Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον Παράσκο που μας ακούει από το χωράφι. Να σε καλά, Παράσκο μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μαρία.
6: Σου, δεν το διαβάζω.
7: Το βολάνιο δεν τον λέω Μουστάκα, Μουσταφά τον λέω. Μουσταφά από τον παίχτη τον Μουσταφά. Αγαπητέ Κωνσταντή, του έβαλα χθες το συγκεκριμένο τραγούδι.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9. τώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
12: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
13: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
14: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
14: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
15: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τρίτη 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, τονίζει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέφερε ότι συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Περισσότερα στο φίλεθλος.gr.
23: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τη. Γιατί γελάς, παιδί μου, επειδή κάνω χορευτικά, παιδιά γελάει. Τώρα έκανα κάτι χορευτικά.
1: Ναι, Νίκο, μου συγγνώμη. Εσύ, εσύ
0: είμαι άνθρωπο που
1: επειδή είσαι μαζί μα εδώ, καταλαβαίνει ότι δεν γελάω γιατί με χαζεί. Εντάξει. Όχι. Μπορεί να είμαι, αλλά τόσο τώρα που γελάω.
0: Μα έχω το ρυθμό μέσα μου, δεν μπορώ να τον αποβάλω.
1: Αυτό.
0: Είμαι του ρυθμού. Να κάνω, έχω κάνει ρυθμική.
1: Με αυτή τη κοιλιά.
0: Δεν φτάνει που σα κάνω και χαμογελάτε. Δεν είναι τέλο πάντων.
1: Όχι, δεν γελάμε απλώ.
0: Χάνετε, παιδιά, χάνετε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Ευτυχώ που δεν μα έχουν βάλει καμιά κάμερα εδώ πέρα, γιατί θα γελούσε για κάθε πικραμένο.
1: Ακριβώ.
0: 9 και σχεδόν 8 στον Real FM 97,8 για να μην με διορθώσει.
1: Ο Μάρκο λοιπόν σπίτι και είμαι μπλοκαρισμένο στην Κατεχάκη πάνω από μία ώρα. Αλλά δεν παραπονιέμαι, γιατί στο σπίτι μου βρίσκεται η πεθερά μου. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Μουστάφα που θα πάει, δηλαδή. Πού ελέγχει κίνηση να πάω, Μάρκο, ο διεκπαιρεωτικό. Αυτό είναι ο Μάρκο.
0: Ναι,
1: ο διεκπαιρεωτικό
0: ναι,
1: σύζυγο.
0: Ναι,
1: Μάρκο ναι. Μου, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί στην Κατεχάκη. Μη το κουνήσει ρούπι, το λέω.
0: Θα μα τα πει ο Μουσταφά περίπου εκεί 9 και 20 στη νεότερη ενημέρωση που θα μας κάνει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Δεν αντέχω αυτό.
0: Πάμε λοιπόν πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Αν δεν είναι κερατάς όμως, μπορεί να το συζητήσουμε, έτσι. Σε κερατά δεν απολογείται. Αλλά αν δεν είναι κερατάς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
1: Δεν θα με αποτελειώσει σήμερα και δεν είναι και Παρασκευή. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Να τελειώσει μέρα.
0: Βάζει τον κερατά, ρε παιδί μου.
1: Βάλε το ηχητικό με τον κερατά, όλα τα λεφτά που είχες βάλει χθες.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Δεν ξέρω από βάλε, όποιο θες, όλα μου αρέσουν αυτά που βάζεις εσύ. Βάλε.
0: Κερατούκλικο, αρέσουν ναι. Όλα, έτσι.
3: Αλλά εδώ βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Κερατά, χαμηλόβαθμε Βέλγια στην νομική. Εσύ που ακούς αυτή την ώρα.
1: Που θα απολογηθώ εγώ στον κερατά.
0: Πληρώσεις για όλα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε ότι θα προσφύγει στον Άριο Πάγο κατά του συγκεκριμένου εντάλματος.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει και αοριστία και ακυρότητα. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του. Όπως ο ίδιος έχει πει, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
1: Έχει μία ερώτηση να σου κάνει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο.
0: Ναι.
1: Με το γυμναστήριο που είχαμε πει πότε θα έρθεις, λέει.
0: Εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Α, της νέας σεζόν.
0: Θα κάνουμε τρέιλερ. Ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Και ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: θα είναι τα τρέιλερ για τη νέα σεζόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τις πυρουέτες του στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης εδώ απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή όπως είναι απόλυτα λογικό με την τεράστια καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα. Με τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 200 νεκρούς μέχρι τώρα επίσημα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Και αυτό δημιουργεί τον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Λέκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις απελευθέρωσαν ενέργεια η οποία είναι περίπου ίση με 180 ατομικές βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη εκεί. Φυσικά αναφερθήκαμε στην τραγωδία με τον νεκρό 15χρονο στην Καλλιθέα.
1: Και τι να πεις τώρα, το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ξανά δύο φορές, με μαχαίρια, λωστούς, δεν ξέρω και τι άλλο. Λέει ότι όλα έγινε αυτός ο καυγάς για τον έλεγχο της πλατείας. Πιάστηκαν στα χέρια και έγινε αυτό το κακό. Ο 17χρονος βεβαίως θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη φυλακή. Ο 15χρονος δυστυχώς είναι αυτό το θύμα της συμπλοκής. Και η μητέρα του, η οποία εμένα με σόκαρο όταν είπε ότι όταν άκουσε το περιστατικό, νόμιζε ότι ο γιος μου ήταν ο δράστης.
0: Άσο τώρα, πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
1: Λοιπόν.
0: Είπαμε και για τις βαθμολογίες στις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και ένα μέρος από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη κτλ. Αυτό. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Βεβαίως, χθες είπαν ότι θα ανέβουν κανονικά στη ΔΕΗ, δηλαδή ο κύριος Φάμελος.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην Κύπρο τώρα. Θα πάμε λίγο στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους που κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή στον Αντένα Κύπρου.
1: Ξαρδικός.
0: Το Casa de Miquel και βγάζει συνέχεια ειδήσεις, παιδιά, από εκεί. Ακούστε τώρα τι έγινε λοιπόν στην Κύπρο με μια ιερά μονή. Είχε παραγγείλει λοιπόν μια ιερά μονή κάποια πράγματα από το ίντερνετ και έγινε έλεγχος. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά που έχουν παραγγείλει εκεί από την ιερά μονή. Πάμε να ακούσουμε μαζί λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου.
4: Με μια περίεργη κατάσχεση που το τμήμα Τελωνίο θα ξεκινήσουμε. Τι ανακαλύψαν πάλι?
5: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε για τα 1440 κλειφιτζούρια κάναβης που βρήκε το Τελωνίο. Βρήκε και άλλα. Βρήκε και παιχνίδια, βρήκε και αρώματα, βρήκε και γυαλιά ηλίου. Αυτά βεβαίως είχαν να πάνε να παραδοθούν στην Ιερά Μονή Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Θέλανε αρώματα εκεί και γυαλιά ηλίου. Και φαντάζομαι αυτό ήταν που σας κίνησε την περιέργεια. Τι να θέλουν στην Ιερά Μονή. Την συγκεκριμένη γυαλιά ηλίου και αρώματα, ναι.
6: Ακριβώς.
4: Μα πού εμπονολάντου τη μονή να πάμε να προσκυνήσουμε και μας. Πρέπει να κάνουν φοβερόν τρισάγιο με τσι προϊόντα για παράδοση. Αρώματα, γυαλιά ηλίου, γλυφιντζούρια κανάβεως. Αντί για πρόσφορα και κόλληβα, είχαμε γλυφιντζούρκα όλα. Δηλαδή μιλούμε, έκαναν τη μονή να άντα γλύφαν και τραβούσαν. Άντα λαμπούμε. Και μας σουλιώνετε, θα με λέτε. Γλυφιντζουρούγε, βγαίνα σε άλλη διάσταση.
0: 1440 γλυφιτζούρια κάναβης.
1: Τι να θέλανε.
0: Και γυαλιά ηλίου και αρώματα.
1: Εντάξει, άντε γυαλιά ηλίου, αρώματα και παιχνίδια, δεν ξέρω. Τα γλυφιτζούρια κάναβης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Πηγαίνανε πάντως στην Ιερά Μονή.
1: Προσέχω.
0: Δεν ξέρω, ο Μιχάλης Σοφοκλέους έλεγε εκεί πέρα τώρα ότι...
1: Σόδομα και γόμορα στο μοναστήρι.
0: Τα γλυφιτζούρια κάναβης τώρα εκεί πέρα στην Ιερά Μονή. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά λοιπόν. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε χθες κρίσιμες αναμετρήσεις. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση. Όπως και η Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Τινησίας με 3-1. Και έχουμε ματσάρα, τουλάχιστον μία από τις ματσάρες που θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτό θα
1: είναι,
0: σούπερ παιχνίδι.
1: Σήμερα.
0: Όχι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των αγώνων που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και περιμένουμε τώρα την επόμενη φάση των 32. Η σημερινός Γερμανία 2-1 επικράτησε ο σημερινός των Γερμανών και πήρασε και εκείνος. Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο 2-0. Αυστραλία Παραγουάη 0-0. Και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Νίκη Γοήτρου για τους Τούρκους, οι οποίοι όμως επιστρέφουν στο σπίτι τους, αποκλείστηκαν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν. Και βέβαια στο Μουντιάλ τώρα ξεκινάνε τα καλά με τους νοκάουτ αγώνες. Εδώ που όποιος χάνει, χάνεται. Άντε να δούμε και κάνα παιχνίδι έτσι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εσύ έχεις κάποια πρόβλεψη, έχετε για ποια ώστε το πάρει?
0: Όχι, πραγματικά δεν έχω. Η μοναδική ομάδα που νομίζω ότι ξεχωρίζει πάλι και σε αυτό το Μουντιάλ είναι λίγο παραπάνω από τους άλλους η Αργεντινή. Αυτή την εντύπωση έχω. Είναι λίγο καλύτερη έτσι και λίγο πιο σταθερή, αλλά να σου πω ομάδα που να πεις ότι δεν παίζεται και τα λοιπά, δεν έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Ναι, γλυφιτζούρια κάναβης. Όπως το άκουσες, αγαπητέ Θάνο, αυτό συνέβη στην Κύπρο. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη, επιτέλους μια χαρούμενη είδηση από το μοναστήρι στην Κύπρο. Μπράβο και σανότερα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και το πρόγραμμα για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί?
0: Υπήρξε απόφαση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ένα σχέδιο εξολόθρευσης με επιδότηση 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Αυτή θα είναι η επιδότηση λοιπόν που θα δοθεί στους Έλληνες αλλοείς, ώστε να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν.
1: Μάλιστα.
0: Και το ποσό της επιδότησης θα είναι 5 ευρώ και 33 λεπτά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την Κρήτη, την Νότια Ελλάδα δηλαδή, και τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου εμφανίζεται αυξημένος ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου, και θα ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ βέβαια να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Να κάνουμε, πρώτα, να κάνουμε. Τι θες να κάνει?
0: Να μην υπάρχει αυτός ο παροξισμός ξαφνικά. Α, οι λαγοκέφαλοι. Ναι, δημιουργούν προβλήματα στην αλεία.
1: Ναι.
0: Καταστρέφουν δίχτυα, τρώνε ψάρια.
1: Τρώνε τα πάντα, καλαμαράκια, αυτά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά από την άλλη, να μην πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή πανικός και α, η λαγοκέφαλη είναι το εθνικό μας ζήτημα. Και το δεύτερο, μην δούμε και τίποτα περίεργα. Δηλαδή, τους λαγοκέφαλους θα πρέπει να τους μαζέψουν εκεί που είπαμε. Κρήτη, Δωδεκάνησα, άντε Νότια Πελοπόννησο. Μην δούμε ξαφνικά, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά ο άλλος να δηλώνει ότι έχει πιάσει 10 κιλά λαγοκέφαλους. Αυτό λέω, μην έχουμε τίποτα φαινόμενα σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσέχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και στα προσωπικά μας social media για το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητούνται πόροι για να συνεχίσουν αυτοί που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, να συνεχίσουν για να το ολοκληρώσουν. Δεν έχω όμως κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Αναζητούνται πόροι, θα ξαναπώ, για όσοι έχετε ενταχθεί, να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ήδη στη μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει. Πόσα μηνύματα έρχονται.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Πρόγραμμα. Δεν το περίμενα πραγματικά. Και εδώ δεν μιλάμε για φάρμακα έτσι, ενέσιμα ή όχι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι, που αφορούν μόνο το ότι θες να χάσεις κιλά. Εδώ είναι για θέμα υγείας. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι, τους ειδικοί, τους συμβουλεύουν, τους κάνουν εξετάσεις, έχουν ένα συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος, έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ ξέρω, έχω και φιλικό μου πρόσωπο, που πραγματικά ο άνθρωπος έχει αλλάξει τη ζωή του με αυτό το πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι σου λέει τώρα, αν δεν συνταγογραφούνται, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε γιατί είναι πανάκριβα.
0: Πρέπει να το δουν αυτό στην κυβέρνηση.
1: Καταλαβαίνω ότι αναζητούνται πόροι. Αυτό λένε και από το Υπουργείο Υγείας. Μακάρι να βρεθούν οι πόροι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή,
0: εάν δείτε τα μηνύματα που έχουν έρθει και στο mail του σταθμού, αλλά και στα social media τα δικά μας, τα προσωπικά δηλαδή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι θέμα υγείας πάνω απ' όλα. Οπότε θα πρέπει να το κοιτάξει ξανά το Υπουργείο Υγείας, να εξασφαλίσει τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει και δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά εκτός. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ έχω κάνει κράτηση, λες το όνομα, λαγο και πέ, κανονίστε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι. Κοίταξε να δεις, και η Μαρίκα, την ίδια σκέψη είχατε βρε Μαρίκα. Καλημέρα, λέει, λαγο πέ και πέ. Εκείνη έχει κάνει απλά μια παραλλαγή στο όνομα. Καλημέρα Μαρίκα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Χρήστος λέει για τους κουφιοκέφαλους κανένα πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα. Πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα να υπάρχει και ένα τέτοιο πρόγραμμα για τους κουφιοκέφαλους.
0: Γιώργο, αυτό είπαμε και εμείς, μην τυχόν και πιάσουν κανένα λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι ή στα Γρεβενά, έτσι, μην δούμε και τίποτα τέτοια. Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν όμως...
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber.
0: Να το παλικάρι λοιπόν, ήρθε. Έλα παλικάρι μου, πες μας τι νεότερα έχουμε.
6: Καλημέρα και πάλι. Μεγάλα νέα, με 2 συγκρούσεις ξεκινάμε. Η πρώτη σημειώθηκε ανάμεσα σε 2 γιο ταχύ στο δεύτερο τούνελ στην κάθοδο του λεωφόρου συγκρού στο Φάληρο. Πώς βγαίνεις για τα δύο γήπεδα, στο καθοδικό ρεύμα της συγκρού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καλυθέας. Δεν πάμε πολύ μακριά, η δεύτερη σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος. Εκεί έχουν διαμορφωθεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Και να ενημερώσουμε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα που είχαμε νωρίτερα τη σύγκρουση. Αλλά είχαμε και δύο συγκρούσεις, τις είπαμε, εκεί στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Και εσείς.
1: Να δώσω και μια χρηστική είδηση, γιατί μόλις βγήκε νέα παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ έως 17 Ιουλίου, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Άρα, όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ παρατείνονται ως τις 17 Ιουλίου.
0: Συνέντευξη χθες το βράδυ και για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Φιλοξενήθηκε στον Αντένα, στο ενώπιο από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Έκανε αναφορές και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το μεταναστευτικό, για το οποίο έκανε μία πρόταση της ελληνικής λύσης σχετικά με την ρίζα του προβλήματος. Τι λέει λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να βυθίζει τα πλοία που έχουν οι δουλέμποροι στις βάσεις τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Λιβύη.
7: Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή, πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά.
8: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να χτυπήσουμε.
7: Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
8: Με αεροπλάνα.
7: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Να πάνε οι να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
7: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους. Να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
8: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
7: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
0: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
1: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
0: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις τα δουλεμπορικά, δηλαδή πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
8: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου Μητσοτάκη?
7: Το έχω πει και άλλη φορά
8: μετά,
7: ότι επειδή εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία που έχουν οι δουλέμποροι στις βάσεις τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Λιβύη.
7: Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή, πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά.
8: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να χτυπήσουμε.
7: Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
8: Με αεροπλάνα.
7: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Να πάνε οι να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
7: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους. Να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
8: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
7: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
0: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
1: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
0: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις τα δουλεμπορικά, δηλαδή πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
8: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου Μητσοτάκη?
7: Το έχω πει και άλλη φορά
8: μετά,
7: ότι επειδή
8: εκλογές.
7: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να

0: Αμερικανίσουν και τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
1: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη, οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους, να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
0: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
1: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
2: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί, στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
3: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
2: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις τα δουλεμπορικά. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου Μητσοτάκη.
1: Το έχω πει και άλλη φορά ότι
0: μετά τις εκλογές.
1: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
2: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί. Ναι, δεν τους εμπιστεύομαι. Και ταυτόχρονα ρωτήθηκε και για το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος της ελληνικής λύσης. Δηλαδή, πού κατατάσσεται αυτό το κόμμα. Δηλαδή, είναι δεξιό, είναι κεντροδεξιό, είναι πιο πέρα από τη δεξιά. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε και γι' αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Το κόμμα σας είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται πολιτικά πού. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είστε ένα σκληρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα όπως λέγεται και γράφεται.
1: Δεν ζω στον 20ο αιώνα, ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, γιατί αν θεωρείτε αριστερούς ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
0: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
1: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
0: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά, ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορώ να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν θα το. Κοιτάξτε, να το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
2: Αν είσαι αριστερός με εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση. Αριστερός.
3: Εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Κάτι χάνω.
2: Ναι. Αναρωτήθηκε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, του λέει, μου βγήκε τώρα νυχτιάτικα, του λέει και αριστερός.
3: Ναι, με το δίκαιο του Χατζηνικολάου, εντάξει.
2: Απλά διευκρίνησε μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι λέει, εγώ προέρχομαι από το Πασόκ.
3: Α.
2: Και του λέω, Νίκος Χατζηνικολάου, ναι, αλλά μετά πήγατε στο λαό με τον κύριο Καρατζαφέρη, δηλαδή, που ήταν πιο δεξιά από τη δεξιά. Ναι, λέει, αλλά ο Καρατζαφέρης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Είχε μαζέψει, λέει, από όλες τις αποχρώσεις. Εμένα, λέει, ήξερε ότι είμαι Πασόκ και με πήρε.
3: Α.
2: Κατάλαβες. Οπότε λέει, ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνταγή.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό το αν είσαι αριστερός με πατριωτισμό ή είσαι ελληνική λύση, δεν το ήξερα.
3: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
3: Τώρα το μάθα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου Επιστημονικού

0: πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Στέφανε. Αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα στο θέμα. Είναι κι άλλο ένα μήνυμα, Αμαλία, για το πρόβλημα με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Για το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ρωτάει και πάλι ο Στέφανος. Λοιπόν, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που είχε νωρίτερα η Αμαλία, δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ούτε για όσους συμμετέχουν μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Υπουργείο είναι ότι αναζητούνται πόροι.
1: Ακριβώς.
0: Για να συνεχιστεί. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ενημέρωση που έχουμε
1: αλλά
0: είναι
1: μπορεί
0: ότι
1: να βρεθούν,
0: δεν συνεχίζεται.
1: Εγώ έχω μια ελπίδα, το κρατάω. Γιατί εντάξει, είναι, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, είναι τόσο έντονο που δεν το περίμενα. Να έρχονται μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Πάρα πολλά
1: το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας.
0: Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κι εμείς και το ξαναλέμε και στο Υπουργείο να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
1: Γενικά τα προγράμματα προλαμβάνω έχουν κάνει πραγματικά είναι σημαντικά προγράμματα, σπουδαία και έχουν σώσει ζωές. Πραγματικά και, για το, και με την μαστογραφία και με το, το εμβόλιο είναι αυτό. Ότι για το παχύεντερο τι είναι εξέταση, τι ακριβώς είναι. Εμένα, ένας γνωστός μου μέσω του εμβολίου που πήρε, προλαμβάνω το πρόγραμμα. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και δεν το ήξερε.
0: Είναι
1: και...
0: πάρα πολλά τα προγράμματα.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και για καρδιακές
1: η πρόληψη
0: παθήσεις.
1: Είναι το σημαντικότερο και φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα λειτουργούν.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, το δίχως ηλικία από τα public. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν αποσπάσματα από την χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα ακόμα στη συνέχεια, γιατί έχει κάνει και αναφορά πέρα από την κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και έχει εξαπολύσει μια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ετοιμάζεται και εκείνος να
1: κάνει κόμμα,
0: να κάνει κόμμα τα έχει χώσει λοιπόν και σε Τσίπρα και σε Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες όμως σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν όμως αναφορές και για τους στόχους του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι τονίζει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας? Ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέει ανοίγω ένα νέο κύκλο. Εγώ λέει την προηγούμενη φορά έφυγα, αλλά έφυγα με ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο. Και οι άνθρωποι μου λένε ότι τουλάχιστον ήμουν έντιμος παρά τα λάθη τα οποία είχα κάνει και ότι στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι που τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεν έχω καμία επιδίωξη ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας την διεκδικεί την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήρθα λέει να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και λογικό είναι. βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι δεν, ακόμα δεν έχουμε δει και το πρόγραμμα ολοκληρωμένο του. Νομίζω όλα αυτά θα τα πει και στη ΔΕΘΟ ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, για το οικονομικό πρόγραμμα και πώς ο ίδιος θα διαμορφώσει και τη φορολογική πολιτική. Σου λέει εδώ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό. Και αυτό υπήρχε το κενό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχε. Και αυτό το, γι' αυτό βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας και σου λέει: έχω έρθει για να κυβερνήσω.
0: Δεν,
1: όχι για
0: δεν
1: να
0: θέλω,
1: μετέφερος.
0: Λέει, να κάνω καταγραφή ποσοστών. Μα, και θέλω, λέει, να είμαστε μια
1: λογικό.
0: Κυβερνώσα αριστερά, ναι. Και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Ναι. Βέβαια θέλω να πω ότι τελείως διαφορετικό. Διαφορετική είναι η ακτινογραφία αυτή του κόμματος της Ελλάδας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω τελείως διαφορετική? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη από το μεσαίο χώρο. Βλέπουμε, το είδαμε, το με άρχισε. Νέα πρόσωπα, τελείως νέα πρόσωπα, που δεν είναι και γνωστά. Εγώ, δηλαδή, κάτσα και είδα κάποιους που έχουν εξαιρετικά βιογραφικά. Αυτό δεν γράφει πάντα αρνητικά στον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί να γράφει και θετικά του ότι δεν είναι παλαιά τα πρόσωπα.
0: Απλά έγινε ένα μπέρδεμα, Μαλία μου, σχετικά με αυτές τις δηλώσεις στελεχών για την φορολογία.
1: Ήταν άστοχες οι δηλώσεις.
0: Και θυμάσαι που τις είχαμε ακούσει, γιατί ο ένας έλεγε θα μαζέψουμε από 900, ναι, μάλλον από 1500 αφημί 650 εκατομμύρια, ο άλλος έλεγε θα μαζέψουμε από 1500 αφημί 4 δισεκατομμύρια.
1: Επίσης πρέπει ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώ και η κυβέρνηση βέβαια, να είναι κοστολογημένο. Γιατί ακριβώς. Ωραία είναι τα δεις να τα ακούς να περνάνε, μα πολύ ωραία είναι, αλλά ποιος θα τα πληρώσει είναι το θέμα και από πού θα τα βρεις.
0: Ερωτήθηκε και... λοιπόν χθες, του λέει ας πούμε ο Αντώνης Ρόιτερ, θα φορολογήσετε τα κότερα που πηγαίνουν γρήγορα.
1: Ναι, γιατί είχαμε ακούσει και αυτό.
0: Ναι, λέει όχι, λέει να πάρετε αυτό που θα είναι που θα πηγαίνει αργά. Λέει για να μην το φορολογήσουμε. Αλλά εκεί λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο που θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιανομή.
2: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
3: Λεπτομέρειες,
2: όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Σου λέει θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, το πολύ μεγάλο πλούτο, το 1%. Σου λέει δεν θα είναι το 99%. Θα το ακούσουμε όλα. Νομίζω ότι θέλει όμως αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε τι ακριβώς είναι το σχέδιο.
0: Εγώ το ακούω, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, αλλά επειδή θυμάμαι ότι το άκουσα ξανά την προηγούμενη φορά. Ναι. Και στο τέλος δεν φορολογήθηκαν αυτοί. Φορολογήθηκαν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα.
1: Θα το ακούσουμε όλες τις λέξεις. Και καλά κάνεις. Και εγώ την κρατάω την επιφύλαξη.
0: Και την προηγούμενη φορά άκουγα για τον πλούτο, άκουγα για τις πισίνες.
1: Την πληρώσαμε εμείς. Με τα μπλοκάκια.
0: Και φορολογήθηκαν άλλοι τελικά. Εκεί είναι που κρατάω εγώ μια επιφύλαξη.
1: Εμείς την πληρώσαμε με τα μπλοκάκια. Θυμάσαι τότε τι έγινε.
0: Ακριβώς. Λέει λοιπόν τώρα ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την πατριωτική εισφορά, η οποία δεν θα είναι εθελοντική όπως τόνισε. Μίλησε για αλληλογισμένη αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων.
1: Όχι από 5 σε 15 που λέγανε κάποιες στελέχη, γιατί αυτό εμείς ακούγαμε.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα είπε ότι θα βρούμε τα λεφτά στην ετοιμότητά μας, με την πάταξη δηλαδή της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δωρεάν μετακινήσεις, για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή να δώσουμε αυξήσεις στους μισθούς σε γιατρούς, καθηγητές και άλλες κατηγορίες. Και έκανε μία αναφορά σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και την ανάγκη που υπάρχει για αύξηση ή όχι της φορολογίας.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
1: Άντε το δούμε.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, λέει.
1: Ναι.
0: Από το 2019 και μετά,
1: και
0: οπότε
1: του.
0: Δεν υπάρχει ανάγκη.
1: Υπεραποδίδει. Άρα ουσιαστικά, τι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος της Στελάς, ότι νομίζω ότι δίνει εύσημα στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική της χώρας και τη δημοσιονομική. Αυτό λέει. Αφού εφόσον υπεραποδίδει, κάτι πάει καλά, κάτι γίνεται σωστά, λέω εγώ. Ή δεν γίνεται. Αλλά για να λέει ότι υπεραποδίδει, για να υπεραποδώσει κάτι, πρέπει να κάνει μια σωστή οικονομική πολιτική. Αυτό.
0: Και για να κλείσουμε την ενότητα με τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, πάμε και πάλι στον Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί χθες, όπως σου έλεγα νωρίτερα, έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
4: Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες τα 27 μου, αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
5: Πρόδωσε τη Μακεδονία,
4: την
5: πρόδωσε. Βαριά κουβέντα.
4: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί, έρχονται στη Χαλκιδική.
0: Εγώ αυτό, πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Όχι, βαριές κουβέντες.
0: Δηλαδή, ότι πρόδωσε τη Μακεδονία, ότι είναι πρόδωσε και τα λοιπά. Παιδιά, δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Με ενοχλεί το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, ναι, αλλά όχι ότι πρόδωσε τώρα ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν το λες αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Αλλά κατά τα άλλα, σακαράκες.
1: Σακαράκες. Αυτό. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη είμαστε ρέματα, σπίτι με στυλ, μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πλατφόρμα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820 89 720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Χιούστον!
15: Έλα!
14: We have a problem!
15: Roger! Τι έχει συμβεί?
14: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
15: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
14: Ου! Πετάγομαι τώρα!
5: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
16: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
17: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
17: μονωτικά και στεγανοτικά
16: χρώματα,
17: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
16: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
17: υδραυλικά,
16: μηχανήματα κήπου
17: και γκαλερίας,
16: είδη μπαρμπεκιού.
17: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
16: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνο 26820-29-665.
16: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
17: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
18: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
19: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Τι με κοιτάς, πουλάκι μου, shine bright like a diamond. Η Ριάννα τα λέει, εγώ τα λέω.
1: Εγώ σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, αφού έχω...
1: Αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνεις. Πραγματικά θα βάλω κάμερα του χρόνου.
0: Καλά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σιγά μην προλάβεις.
1: Θα βάλω κάμερα, ειλικρινά το λέω.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Σούλα, δεν μπορούμε να παίξουμε και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Παίξαμε ήδη αρκετά. Δηλαδή, πόσα να παίξουμε. Δεν χορταίνει με τίποτα η Σούλα.
1: Μπαίνει στο YouTube και τα βλέπει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπες στο YouTube και απόλαυσε τη φάση τη. Δεν ξέρει να ακούει συνέχεια, να την βλέπει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δύο συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών που δόθηκαν χθες. Παιδιά, μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα για την συμφωνία των Πρεσπών, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια κακή συμφωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο όρος Μακεδονία, που αναγνωρίζεται μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, για μένα είναι μια κακή συμφωνία. Άλλο αυτό όμως και άλλο η λέξη προδοσία. Άλλο το προδότης. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για κανέναν Έλληνα πολιτικό που έχει χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτά είναι για όσους θέλουν τις κραυγές, έτσι. Κάτσε να πάμε τώρα σε τίποτα ευχάριστο, γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκη του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η κλήρωση, πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 μέρες λοιπόν στον πανέμορφο Γαλισσά, στο 4 αστέρων Dolphin Bay, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Εκεί θα απολαύσετε την πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Μιλάμε για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή. Και πάντα με τη σφραγίδα ποιότητα τη Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Θες να σου ρίξω και ένα ποίημα έτσι για να σου πάει καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σου έριξα τώρα.
1: Δώσε την τελευταία. Πώς το λέει, για το ευχαριστική βολή. Έλα, για το ευχαριστική βολή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις, μήπως τον Σκοταδόψυχο, από την ποιητική συλλογή Λέλαπες. Τι θέλεις εσύ, τις μπάμιες θέλεις. Οι μπάμιες είναι το παλιό, έχουμε και νεότερο. Θες τις μπάμιες εσύ, που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο. Άντε παιδιά, επανάληψη, αν και είχαμε καινούργια, είχαμε τον Ενόντα το μυγοκατακτητή και είχαμε και τον Πάνο που πάει μόναχο με τους Κύρους. Αυτά θα τα κρατήσουμε από εβδομάδα. Θέλει ο Σαμπρανίδης στις Μπάμιες, επειδή έχουν και πολιτικό υπονοούμενο. Να ακούσουμε λοιπόν τον ποιητή.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
1: Μαγιονέζα με μπάμιες, όχι, δεν θα το φάω.
0: Okay.
1: Ενώ τις μπάμιες μου αρέσουν, τις τρώω, όχι με μαγιονέζα όμως.
0: Θα έχουμε κωδικό με Mayday.
1: Ναι.
0: Άμα βάλει τη μαγιονέζα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχουμε και πολιτική ανατροπή.
1: Ποια είναι η πολιτική ανατροπή? Άλλη ανατροπή θα έχουμε, όχι πολιτική.
0: Καλές μπάμιες.
1: Καλές μπάμιες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Τίδια που κατέρευσαν. αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα λίγων θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρα, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόκλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Γιατί μην το λες.
1: Φοβά
0: το
1: κόσμο.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα
1: γιατί
0: χρονοδιάγραμματα,
1: ρε.
0: Δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Με πιέζετε.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχαία γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχαία.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Στην Κατεχάκη τώρα. Ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, η ώρα άφηξη.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Δηλαδή έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις.
0: Όχι. Ξέρεις
1: πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι λίγο.
0: Όχι, μπορεί εγώ να δεν είναι, εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε,
0: έχω αφιερωθεί στη δημοσιογραφία.
1: Δεν πίνεις ένα κάτι, ένα
0: τίποτα,
1: κοκτέιλ.
0: Νίκο,
1: ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Πάνω τίποτα, κατά πάνω στην είδηση.
0: Μόνο στην ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα, λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω, στο σπίτι επιστρέφω. Δεν έχει.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν είσαι σαν και σένα, ούτε τσιπουρά.
1: Όχι, κάνεις και στάσεις όμως. Ταΐζεις, έχεις κόσμο, πληθυσμό.
0: Ταΐζω απικίες, αν εννοείς αυτό, ναι. Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Ρίτσα. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι, όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνει είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσο Μανίδη εδώ. Θα πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάζα την Ασμανίδου.
0: Ναι, να της πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή. Τρέχει,
0: ναι.
1: Τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς.
1: Τρέχουμε
0: γύρω
1: και
0: της.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου. Και, πολύ, και το θέμα δεν είναι. Είναι η αγνώμη.
0: Η αγνώμη. Κοίταξε, υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι και χιλιάδες οι αγνώμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε και για ένα σεισμό τώρα. 7,3 και 7,5.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Ισχυρός.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα
0: γιατί είναι στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δούνο του μπαμ μέσα.
0: Ναι, τώρα
1: οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν έπεσαν τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα καταφέρουν οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έκκληση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, το ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκο...
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από εδώ.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Γίνεται δουλίτσα. Και...
1: από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Αυτό του είπε ότι το ΝΑΤΟ σας γράφω.
0: Είναι καλός, είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ, πώς κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Είναι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού ισχυρές. Τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Να.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Δεν θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Δεν τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείται όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάς, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί, μα απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Μη ανησυχεί, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται.
1: Τάκ.
0: Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, πάει, για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σε επιστρέφω τα S400.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα, ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια. Πολύ.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν μας βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω εγώ.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Σου λέει,
1: και ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, θα αυξήσω τους. Είπε και συγκεκριμένα.
1: Αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτός σου αυξάνει τους
0: μισθούς. Θα δώσει κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεώνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική, την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: ναι,
1: μέχρι το 2019.
0: Πολύ πλούσιους τώρα.
1: Και εκεί, τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια.
1: Mm.
0: Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν
1: είναι
0: απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 ναι, απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί λέει, τώρα δηλαδή να πούμε ότι του λέει ανέντιμος.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου
0: λέει ανέντιμος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, θα μην το δώσουμε τώρα.
0: Σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα, δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλος, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Μιλώσει συγκεκριμένα με την ετοιμότητά μας.
1: Κάνω
0: το
1: συνήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν και συνεδριάζουν και οι σκιώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ. Όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητική.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα όργανα, ναι, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν, ναι, αποφάσεις. Έτσι
1: δεν
0: γίνεται. Υπάρχει
1: πολύ
0: μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Γεια σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλό. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Για, για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλω, δεν θα κάνω.
1: Πες τα μου, αυτά πες.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Άστα τα οικονομικά, άστα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είναι ασμανίδου.
0: Δηλαδή να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Προσεξέτα όλα
1: αυτά. Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Είπε, ναι,
1: μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε, λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει το κενό. Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα. Θέλει άλλη καινούργιο. Τροστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία εχθές.
1: Καλά, δεν είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία εχθές στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Mm. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία στις Κεντρικές Επιτροπές. Να υπάρχει μια αναθεώρηση της σύμπραξης με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλος. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Ρε, εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως στην απόφαση, να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί, θα μείνουν.
0: Τι να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο, τι
1: είναι. Δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού?
1: Για το Τσίπρα, το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει.
0: Έχει ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Και είναι Αναστασία.
0: Λέει συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πάρεις τις ειδήσεις. Ναι.
1: Τι είπε, και ο κύριος Βελόπουλος έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να βουλιάζουμε τα καράβια, λέει τι που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί, πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν, την προηγούμενη φορά είχε πει δεν μας νοιάζει, βυθίζει εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα
1: λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι. Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν
1: ό,τι
0: τρόπο.
1: Βρούνε,
0: θα βρίσκει θες τρόπο. Θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνουχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Θα το βάλουμε μικρότερη ποινή επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνουχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνουχισμό.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 τους εταιρείες.
0: Αλήθεια
1: 27...
0: αυτό. Δηλαδή, πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: όχι. Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και πού οδηγήθηκα.
1: Αυτό δεν δείξει. Θα το δούμε.
0: Και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού?
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για παραλία.
1: Τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα μέρα.
2: Καλημέρα, αυτό ήταν Κυριακή
1: μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάω στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον παράδειγμα.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα. Υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά. Κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς στην παραλία γενικά. Ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου.
2: Δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώς σου είπα, παρέα είπα. Δεν είπα εγώ να μου πεις.
2: Παρέα, ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατού
1: είναι. Πιάτε καφεδάκι, κάνετε τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Δεν είναι. Γάτε, κάναμε.
0: Το παίξαμε εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
0: Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί.
2: 12.30 μια παρά.
1: Ε, εντάξει, δεν είναι κάτσε πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ωρίτσες είναι. Τι, 5 ώρα.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλει την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Είναι 10.30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάληρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο.
0: Για να στείλεις κάμερα, θέλεις.
1: Εκεί, στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα, για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν υπέρευε κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά-σιγά θα παρουσιάσετε λίγο το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του.
2: Από Θησίο μέχρι Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάλιρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστε, είναι 10:30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάλιρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο? Θα πας.
0: Για να στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί. Στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: πλησιάζει. Ναι.
1: Εκεί παραλιακά και Φάλιρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
2: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.
2: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο?
0: Για να στείλεις κάμερα θέλεις.
2: Εκεί, στο ίδιο σημείο.
1: Και αύριο και μεθαύριο.
2: Εκεί θα είσαι.
1: Πολύ πιθανό.
2: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
2: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν είπε ρε παιδί μου κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά σιγά θα παρουσιάσετε λίγο το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του. Κάτι
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα κάνει 5 προγράμματα θα φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27 έχει
1: πάρει. Τι κάνω τόσα χρόνια, δεν σιγά, έχω ρε παιδί μου ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αν είναι σε εξέλιξη όμως μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα θα είχα δώσει στον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω, δηλαδή.
0: Γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
1: Μα
0: θα
1: δεν
0: το
1: μου ζητήθηκε, σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Πρέπει γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει, ο Τσίπρα τώρα. Θα πει ρε παιδιά, συγγνώμη, το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψε εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψε εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτήφ.
0: Α, το απεριτήφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κ. Κουτεντάκη, ο κ. Λιάκο. Έχει. Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο
1: ο κύριος Κουλιαράκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
1: Ποιο?
0: Της Ελλάδας. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε η ρύθμιση.
0: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίτσε, επί της
0: ουσίας. Απλά έγινε χαμός στη Βουλή για τα κόμματα κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Άξ. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων, ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα επί της ουσίας. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και τους συμβούλους το πρώτος.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
1: Ναι, ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, βγάλει άκρη τώρα. Εσύ.
0: Ναι, ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιος είναι ο λόγος της αντισυνταγματικότητας, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όποιος είναι, να το ρωτήσουμε. Ντουα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νικό.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τώρα έχει παρακολουθήσει
1: από την αρχή.
0: Από πριν γίνει. Έτσι.
1: Από την αρχή. Ούτε κουμπάρος να μου.
0: Ναι, ούτε,
1: ούτε κουμπάρος να μου. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Ισαγγελία.

0: Καταγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quattro.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα.
1: Και θα παραμείνουμε ως τις 12.
0: Το
1: με 12. Θέματα και κέφι.
0: Κάνε το, βρε παιδί μου. Δεν ερώτησε κανείς. Νίκο, μέχρι πόσο θα κάτσει το ραδιόφωνο.
1: Και να μην πούμε
0: δεν
1: στον κόσμο να ξέρει.
0: Κανείς.
1: Δεν είπαμε να το γυρίσει μετά. Να
0: γι' αυτό
1: μείνει.
0: Σκέφτηκα.
1: Και στον Ιφή με τον Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο 11, ο οποίος έχει στείλει μια ολόκληρη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για το μεταναστευτικό. Είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει. Στον Αθανάσιο και εκείνο για το μήνυμά του. Στον Παναγιώτη που ζητάει να πει πικάντικα.
1: Ποιο? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Τα πικάντικα.
1: Πες και για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Βρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως.
0: Εσύ
1: δεν
0: Κώστα.
1: Είσαι γυναίκα. Άγιος Παΐσιος. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι. Τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιο είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθησιά μου δεν το τρώω.
1: Ούτε εμεί τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου. Μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίο λέει πέμπτη γενιά, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρε είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει ναι. Πρέπει να πηγαίνει στο χρέο. Πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Ο Γιώργος.
0: Ποιος Γιώργος, ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτι δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές.
0: Εντάξει,
1: να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι.
1: Ποιος
0: είναι
1: καλέ.
0: Λέει για τα 1000 ευρώ ότι, για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο αυτό.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου. Ένας πρωθυπουργός είναι καλός ή όχι. Βρε, Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Ρενμπή, και καλό που σου πω. Real Blogger ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στο Τζίπρα,
0: ναι.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολογία των προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγιο των πετρέλαιων σε εφοπλιστές ή άφηξη των μετακριτών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες. Και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10%, γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές. Ναι, ναι.
1: Και ο Μιχαήλ λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, ξέρετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, Μιχαήλ.
1: Ο Παράσχος. Οπ. Ο Παράσχος, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλη μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ
1: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα, μέσα.
1: Μέσα
0: να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Γιατί θα μπαίνεις με το χιάκι στη θάλασσα.
1: Ναι, μικρό. Θα πάρω. Επιπλέει κιόλα πάνω. Θα πω μουσική.
0: Θα βάλεις κάποιον να σε φωτογραφίσει όμως. Ναι. Να έχω εγώ τη
1: θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, των Οικονομικών.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
12: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
12: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
12: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
12: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
15: Yeah!

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο.

0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Υπάρχουν χρήματα για να δοθούν προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων, ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
3: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
2: Ναι, σε έργα.
4: Τώρα ο Πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια, ο Πρωθυπουργός που πήγαιναν οι υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις, ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα να μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
2: Αυτό που αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια, το στοιχείο της αντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
4: Εγώ έκανα το σχόλιο μου, θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών, να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι, αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
2: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
3: Ξεκινάει από την αρχή, καλό είναι, ο κύριος Τσίπρας λέει.
4: Ναι. Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο εγώ δεν είναι καμιά συγγνώμη. Έφταιγε ο Βαρουφάκης, έφταιγε ο Παπάς, έφταιγε ο Πολάκης, έφταιγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
3: Πάντως ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη άμα βγει και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά κατά τον κύριο Τσίπρα.
4: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς,
3: λέω εγώ τώρα έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
4: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε, ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής. Με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35άριδων, 40άριδων, 30άριδων, 25άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
2: θεσμούς. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε και δόθηκε στη δημοσιότητα, η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Και
3: τι 7 μονάδες? 25% είχε ο Τσίπρας,
2: ναι,
3: που λέει ο λόγος.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
4: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
3: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
4: Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Αν μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη, βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υπό σχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
3: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
4: Αφήστε το να το δούμε, εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό, έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων, έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
3: Να ρωτήσω
4: μέχρι
3: κάτι.
4: Στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζονται στο καινούριο, να το δούμε.
3: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pastor, να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί ή όχι και για το πετρέλαιο και το fuel, και το επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
4: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι, συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
3: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Βαργόπουλε, μα να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω, το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
4: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευτούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει. Πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
2: Δηλαδή, πέρα και από τους ευάλωτες, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες, εννοείται.
4: Προφανώς η μεσαία τάξη, την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος, με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστήματος της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
3: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
4: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτατου του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από πρώτης πρώτου πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις της συντάξης 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια θυμόσαστε ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
2: Κύριε Μαρκόπουλε,
3: να σας...
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Χιούστον!
13: Έλα!
12: We have a problem!
13: Roger! Τι έχει συμβεί?
12: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
13: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
12: Ου! Πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
17: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
18: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
19: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
18: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
19: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
18: Με έκανες χώμα.
19: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
21: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
22: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
21: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
22: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
23: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
23: Την Ισία Ολλανδία 1-3, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο filaflos.gr.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ, έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσοι 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας φύγει την κύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε. Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, ναι, από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Mm-hmm. Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλυπέδου, Κόλλωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε. Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι, και μετά, αφού σταμάτησε το ναι, του έκανα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Ρε εσύ, αυτό το παιδί θα μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα.
1: Άστονε. Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Καρός δεν θα μένει στο Buckingham. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στο Buckingham.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να
1: το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει, γιατί νοιάζει.
1: Να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στο Buckingham κανονικά. Ας πηγαίνει και ο παλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια. Να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρλος. Μα αφού
1: το Buckingham είναι το παλάτι.
0: Βρε Κάρδουλα, ας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλαξιές.
0: Ναι, μα τα
1: δύο κοστούμια, δύο κοστούμια. Δύο αυτά, δύο στολές.
0: Θα τα αφήσει, δύο στολές.
1: Αυτές, στρατιωτικές που φοράει. Σου πω. Με χάσει και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες
1: πολύ. Γιατί
0: είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το 5... κιλό, το κιλό. Δηλαδή, θα είσαι εσύ ψαράς, θα βγεις τα ανοιχτά, θα πάρεις ένα κιλό,
1: ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να με εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι 5,5.
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Και αν δίνεις και ρέστα. Θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, ρε Γιώργο. 5,33.
0: 5,33.
1: Γιατί δεν είπε 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογίες άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Ναι, σύμφωνα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μα τώρα είναι κάποιο.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λαγοκέφαλο πάνε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, όχι. Το θέμα ποιο είναι, άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχει ζητήσει.
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχει ζητήσει τα δίχτυα του μένα από λαγοκέφαλο.
1: Συγγνώμη τώρα. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι μου πίσω.
0: Θα τρελαθώ.
1: Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο, γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.

0: Εντάξει, όπω ο καθένα.
1: Βασιλιά είναι, να έχει ένα μυστηράκι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν βάζει τα καπέλα. Έχει τα καπέλα που. Τα καπέλα με το ρημιστηράκι μπροστά.
3: Τα έχω δει.
1: Γιατί
3: έχει
1: τον άνθρωπο. Πάρε ένα καπέλο, βάλει το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με τον ρημιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκι δύο με δύο ρημιστήρες χειρός.
3: Έλα εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
1: Να γίνονται, τι γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Ναι, δεν γίνονται.
1: Για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί
3: τους. Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Και τα μαθηματικά.
3: Και τα μαθηματικά, και τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
1: Το μάθημα της οικονομίας ήταν δύσκολο.
3: Ναι.
1: Λέει, πολύ.
3: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
1: μια
3: κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδο.
3: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία δώρησε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
1: Μπράβο.
3: Ένα στεροφόρο. Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο. Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δώρησε ένα στεροφόρο.
1: Τα χάσε τα παιδιά της δηλαδή όταν ήταν 40 χρονών η
3: γυναίκα.
1: Ναι,
3: ήταν πολύ νέα πολύ το 1982 νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
1: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχό.
3: Α, τη φίλη μας, ναι.
1: Που πέθανε η μαμά της.
3: Ναι.
1: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά της Φεούλας.
3: Ναι. Ναι.
1: Να είστε καλά, Φέη μου.
3: Καλό τη ταξίδι, Φέη.
1: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγετε.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηθούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσω.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη εκεί.
2: 38 βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει ημέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38 άρια, καθόλου το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στι Βρυξέλλες.
0: Αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Α Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ο μηχανισμός, είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Αντάλια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκληρώσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω, τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά.
2: Προφανώς, ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, ασυευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη, δηλαδή θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη γαλάζια πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη.
0: Από παλιά.
1: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών, αν όχι ωρών, και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού. Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν?
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το παζί. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πόσεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί. Ως προς την ουσία του ερωτήματός σας. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Γκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και οι ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στεγασία? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα, τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν φαραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας, και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέ. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με Πασόκ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Γουγκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά. Ναι. Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό, τι λες για την νεανική στέγαση, έχεις πρόγραμμα, μάλιστα, τι έχεις, έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του Πασόκ, κυρία του Πασόκ? Είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του Πασόκ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από το

0: να παρεμβαίνετε, κύριε Ογκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και οι ήρμοι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά. Ναι. Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό, τι λες για την νεανική στεγασία, έχεις πρόγραμμα, μάλιστα, τι έχεις, έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του Πασόκ, κυρία του Πασόκ? Είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν φαραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
2: Βέβαια.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια, οποιαδήποτε συζήτηση που αναμασά πράγματα δεν κάνει καλό. Μόνο στα προβλήματα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε το know-how, έχουμε τις ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
2: Επειδή έχουμε 40 δεύτερα, κύριε Φαραντούρη.
0: Έχουμε τις ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Αν
0: το εκμεταλλευτούμε, είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
2: 40 δεύτερα, τι λέτε? Παρακαλώ. Για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής, θα θέλαμε την άποψή σας.
0: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει σιλίδι των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα. How shall I begin my story?

0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μας φτάνουν δύο ώρες. Δεν μας φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης θα θέλει με τον
1: Μάνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο του.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά ένας αστροναύτης.
0: Πολύ τιμητικό είναι.
1: Η εκτόξευση να γίνεται εδώ της επόμενης διετίας και αποστολή διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
0: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι δύο περιοδικά και ένα βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στους influencers, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει,
0: ναι.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 435.000, 422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μία σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων μυρίζομαι.
1: Δηλαδή
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σε εμάς.
0: Αυτό ήταν η είδηση, ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση, πάμε για καλάθι καινούργιο.
0: Συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούργιο.
1: Θα δεθεί καινούργιο καλάθι. Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μη λες καλαθάκι, καλάθι. Να είναι καλαθάρα. Μη λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομήχανοι και οι σουπερμαρκετάδες.
1: Όχι, μην είναι όλο κουρκαρότσι.
0: Σου να το κάνουμε μικρό. Άσε να είναι μεγάλα καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν. Ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πρώην, ναι, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κύχλεϊ δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και δεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά μανά, ναι. Με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν
0: μπορώ να, και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα του εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια λέει δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πες κάτι που αθωώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Τι θα συζητήσετε, κύριε Αντωνοπούλου?
10: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
1: Είναι η πρώτη συνάντηση, ναι.
10: Γνωριμίας και να μπει το συνολικό πλαίσιο, πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
0: Έφτασα την εισήγηση του κ. Τσίπρα. Του είχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι ή το με άρχες?
10: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
1: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
10: Θα αφήσουμε, νομίζω.
0: Το εργασία, α πούμε, το σημερινό, το εργασία.
10: Είναι, όχι, το εργασία, το έχει ο κύριος
0: Τσίπρα. Ή το οικογένεια.
10: Είναι το παιδί και οικογένεια.
1: Ναι.
10: Ωστόσο, θα ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
10: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, το με ποιο τρόπο θα δογιατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά, είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
0: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
10: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
0: Γιατί 6 δις δεν είναι δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω, λοιπόν, δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
10: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία προς τα πού θα ρίξει το βάρος οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάου και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία σε απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει σε διαφθορά.
1: Ναι.
10: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως που πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
1: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
10: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους, και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Άρα ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
1: Άρα λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή από την αρχή ως...
10: Συνολική αναδιάρθρωση,
1: ναι.
10: Με
1: φορολογικά, παραγωγικά.
0: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία 20
10: κέντρο. Όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο το μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
0: Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω
10: λοιπόν,
0: κάτι άλλο.
10: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε, συγγνώμη,
0: ευχαριστώ.
10: Ναι. Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
0: επίκεντρο. Αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
10: Επιχειρηματικότητα,
0: κυρία
10: με πιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
0: Δεν είναι άσχημα σαν προτάσεις.
10: Είναι κάτι το οποίο θα μεταφέρει στην οικονομική
0: επιστήμη.
10: Το έχουμε όχι απλά αναλύσει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass. Θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά που λοιπόν λέτε είναι ένα ωραίο πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας κτλ. Όχι,
10: τετραετία, ξαναείπα, 6 με 24 μήνες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
0: Καλά, για μένα, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε, εδώ τώρα τι κάνουμε.
10: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να, να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιά στην απόλυτη με το ποδιό, μην δίνουμε ένα φέρι πάση και ξεμπερδεύουμε με 20 ευρώ βαζί, ούτε δεν μπορεί για μέσα δεν μπορεί και τελειώσαμε.
1: Ναι.
10: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και τα εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
10: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά λέει για να τα μειώνουμε. Ναι.
10: Θα μειώσουμε λοιπόν είπαμε, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, για τα βρεφικά γάλα τα οποία και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε, εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς θέλουμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και
10: οπότε,
1: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμίας, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
10: Και να μην είναι στο δρόμο αυτή τη φορά να
0: είστε καλά.
1: Ναι, βέβαια. Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας. Μας ανοιχθήκατε για ένα δίωρο.
1: Ναι, μαζί μας.
0: Που είναι μαζί μας.
1: Ναι, Νίκο.
0: Έρχεται ο κύριος Βίσκος Παδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά. Ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
1: Η τελεία στο νεαρό. Η τελεία, αγάπη μου, πότε έρχεται.
0: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε κι εμείς ξανά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
9: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
10: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
12: σας. My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
13: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
12: Τηλέφωνο 2682-029-094.
13: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
14: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
16: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
17: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
18: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
16: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
19: Οι αστροναύτοι για 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας σχεδιάζει η Ελλάδα. Η νέα εθνική στρατηγική διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035 αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση συναγερμού για τον καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Την ίδια ώρα σε πορτοκαλί συναγερμό έχει τεθεί η Δανία αλλά και η Τσεχία, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, τα 4 πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Μην πάρεις μηχανή αυτές τις ημέρες.
1: Παίρνω το πρωί μόνο.
0: Ναι, πολύς αέρας εκνευριστικός πάνω στη μηχανή.
1: Ναι, όταν ανεβαίνω τη Σικρού.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. Εγώ Αττική οδό μου σπάσαν τα νεύρα τώρα.
1: Όχι, η Αττική τον έχει πλάγια το βαριά.
0: Ναι, και είναι τροσκατηρυπές και αυτό έχει το νου σας.
1: Είναι και επικίνδυνο τώρα που το λες και πολύ καλά κάνεις. Διότι σε ορισμένα σημεία της Αττικής οδού μπαίνει μέσα, γίνεται χωάνει η Αττική οδός, επιταχύνεται ο αέρας και σε αποσταθεροποιεί πάρα πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι ψηλές, οι γεμάτες, οι θέσεις που έχουν πολύ φέρει
0: και τα λοιπά. Για να κρατήσεις το μηχανικό, εγώ δεν έχω ψηλή μηχανή και τα λοιπά, σκούτερ, ναι, αλλά είναι βαρύ, για να το κρατήσεις, πιάνεσαι και με τα χέρια σου. Λοιπόν, θέλει προσοχή τώρα με τις μηχανές, με αυτά τους αέριδες που έχει τα μελτέμια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαστε με τις πυρκαγιές. Σαν να βγάλω τώρα συμπέρασμα. Πάω ξύλο, δεν ξέρω συγκριτικά τι γίνεται με τις προηγούμενες φωνίες.
1: Καλά, εκτός από το συγκριτικά μετράει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή τώρα
0: ναι. Δεν μπορεί να...
1: μπήκαν αμέσως πυρκαγιές, πολύ γρήγορα ναι. Μεγάλες.
0: Επειδή και εσύ, ναι, ευνοούν και οι αέριδες που έχουμε αυτή την εποχή. Επειδή εσύ και εγώ μιλάμε εμπειρικά για τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή ο Νίκος Ρογκάκος δεν συμμερίζεται τις σκέψεις και τις αγωνίες μας. Είναι λογικό, όταν έχεις οδηγό. Ούτε καν και στο αυτοκίνητο δεν καταλαβαίνεις τις ρηπές. Δεν τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή η μόνη ρηπή που μπορεί να φέρει το αυτοκίνητο του Ρογκάκου για να κουνηθεί ο Ρογκάκος είναι να πει στον οδηγό του σε παρακαλώ πιο προσεκτικά. Το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, οκ. Μάλιστα, αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα.
0: Σε ακούω, έχω συγκλονιστεί με τη Βενεζουέλα. Το ένα κομμάτι εντάξει, όχι εντάξει, είναι ο αριθμός των νεκρών, των αγνοωμένων, το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός κτλ. Είναι όλη αυτή η ιστορία που αποκαλύπτεται από τους επιστήμονες, το πώς δηλαδή απελευθερώθηκε συσσωρευμένη ενέργεια από το σεισμό, ίση ξέρω και εγώ με πόσο, δεν ξέρω τώρα τις μονάδες μέτρησης. Ήταν όμως έτσι αποκαλυπτικά όσα λέγονταν από σεισμολόγους και μελέτητες του φαινομένου, ήταν συσσωρευμένη ενέργεια σχεδόν ενός αιώνα.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα, επειδή βλέπω και ένα τίτλο στην ΕΡΤ, σπάνιο φαινόμενο, οι δύο ισχυροί σεισμοί. Δεν κατάλαβα, δεν είναι η σπανιότητα προφανώς που λένε οι συνάδελφοι εκεί, πάει σε αυτό που λες εσύ ότι είχε καιρό να κάνει σεισμό, αλλά
0: ότι ο ένας σεισμός...
1: Έχει σεισμογενή ρήγματα η Βενεζουέλα, διάβασα.
0: Ναι, αλλά έχει συσσωρευμένη ενέργεια και ο ένας σεισμός, πρόσεξε, ο ένας σεισμός προκάλεσε τον άλλον. Ήταν ναι. Τέτοια ενέργεια προκάλεσε. Τον επόμενο σεισμό.
1: Το λένε οι επιστήμονες.
0: Γι' αυτό το αντιμετωπίζω. Καλά, και εγώ από τους επιστήμονες το ακούω. Ό,τι ακούω, σου λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό εντυπωσιάζει. Είναι ότι ήταν τέτοια η ενέργεια που εκλήθη από τον έναν σεισμό που προκάλεσε τον άλλον σεισμό. Δηλαδή, για να καταλάβεις και τη δύναμη αυτή που βγήκε από τη γη, από το άλλο κομμάτι, είναι οριζόντια κίνηση των πλακών. Έτσι, αυτό το έτσι οριζόντιο που κάνουν πλάκες.
1: Των πλακών, είπες.
0: Των πλακών που προκαλεί πολύ
1: μεγάλη. Βλακών, άκουσα.
0: Όχι, βλακών.
1: Μ' άρεσε, γι' αυτό δεν σε διέκοψα.
0: Λοιπόν, η οριζόντια κίνηση προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Το τρίτο κομμάτι είναι η υποδομή της χώρας. Δηλαδή, τι αντισεισμικό σχεδιασμό έχει και οτιδήποτε άλλο. Προφανέστατα θα γίνονταν καταστροφές. Δεν γίνεται. Όσο ισχυρό και αντισεισμικό κανονισμό να έχεις και οτιδήποτε άλλο, όσο χειρωμένος και να είσαι, αλλά έδειξε κιόλας ότι δεν είχε καμία οχύρωση. Το λέω αυτό γιατί σε σχέση με την Ελλάδα, με προηγούμενους σεισμούς που είχαμε δεκαετίες, τα ξέρεις, του 50 και
1: πριν το 50, ναι.
0: Ναι, που ισοπεδώθηκε
1: ολοκληρωσή
0: Κεφαλονιά. Αρχίσαμε να βάζουμε μυαλό. Και η αλήθεια είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε έναν καλό αντισεισμικό σχεδιασμό.
1: Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο για να διαφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για το μυαλό που είπες.
0: Ναι.
1: Οι μηχανικοί τα ξέραν τα προβλήματα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και η Κεφαλονιά και κάποια άλλα μέρη που χτυπήθηκαν από σεισμούς και υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Ήταν παλιά σπίτια.
0: Ναι.
1: Κράτησαν όμως πολύ πιο παλιά σπίτια που είχαν σωστή λιθοδομή, πέτρινα, έτσι, ή πέσανε κομμάτια τους αλλά κράτησαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος μόλις είχε βρει αρκετά χρήματα για να μην πεινάμε. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή τέλη του 50, ήταν ένα πολύ φτωχό κράτος.
0: Διαφωνείς με το βάλαμε μυαλό. Μπήκαμε, εννοώ, θέλω να πω ότι μπήκαμε στη διαδικασία να σχεδιάζουμε και να θεωρούμε αναγκαίο.
1: Αυτό λέω. Και λέω ότι. Όχι, το θεωρώ ότι είναι ένα από τα δείγματα ότι η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί. Δηλαδή είπανε, για κάτσε ρε, εσύ εδώ, χρειάζεται αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βεβαίως ότι είμαστε ευνοημένοι γιατί έχουμε πολύ τσιμέντο. Έχουμε δηλαδή τα απαραίτητα για να φτιαχτεί τσιμέντο. Και βεβαίως φτιάχτηκαν πολύ γρήγορα μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες.
0: Ναι. Εκτός αυτού είναι και ο τρόπος κατασκευής. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω το σεισμό το 99, όπου βρέθηκα, ήμουν στη δουλειά μου τότε στον Αλφα, Sky Alpha ήταν εκείνη η περίοδος της μετάβασης. Όπου τα γραφεία ήταν στο Ρέντι, ένα κτίριο στο Ρέντι. Ήταν στο Ρέντι δύο κτίρια επί της ουσίας. Δεν το καταλαβαίνεις, ήταν δύο ενωμένα κτίρια. Τα οποία άνοιγαν με το σεισμό, άνοιξαν, ταλαντεύονταν. Πήγαμε και ήρθαμε επειδή ταλαντεύονταν τα κτίρια. Και όμως αυτή η ελαστικότητα της οικοδομής ήταν αυτή που έσωσε το κτίριο. Ή δεν προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές.
1: Βέβαια, ναι, η ελαστικότητα είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Εγώ σε αυτό το σεισμό τώρα, το θυμήθηκα τώρα γιατί πραγματικά τρόμαξα. Είχα εκείνη την περίοδο, μεταξύ άλλων, είχα και πέρναγα κάποιες ώρες και δούλευα για την Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν και η περίοδος που θα μπαίναμε στο ευρώ και όλα αυτά και είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά προετοιμασίας, κυρίως για την κοινή γνώμη. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός και στο γραφείο μου βλέπω ξαφνικά τον ένα τοίχο να ανεβαίνει, να κατεβαίνει κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να πέφτει κάτι. Αλλά ο ένας τοίχος κουνιότανε διαφορετικά από τους άλλους. Ναι, ναι. Πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα έβλεπα ενώ σου είχα χωθεί κάτω από το γραφείο που ήταν ένα όμορφο, παλιό, ξύλινο, σκαλιστό, τέλειο. Η τέλεια κρυψόνα. Ναι. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, διότι με το που σταμάτησε ο σεισμός, πήρα τη σκάλα, την υπέροχη, μια υπέροχη μαρμάρινη σκάλα που έχει εκεί και έφυγα, κατάλυσα τη μοτοσυκλέτα που λέγαμε, σε 3 λεπτά ήμουν σπίτι, διότι βεβαίως ήξερα ότι τα παιδιά ήταν σπίτι. Λοιπόν, αργότερα όμως άρχισα να σκέφτομαι, μα τι ήταν αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Και ρώτησα τους μηχανικούς της τραπέζης, οι οποίοι μου είπανε, και τότε το θυμήθηκα και εγώ, ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, αυτό που βλέπουμε απ' έξω, είναι δύο κτίρια.
0: Ναι.
1: Κτίστηκε πρώτα το ένα, μετά το άλλο, και ακουμπάνε. Οπότε το καθένα κινείται διαφορετικά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να πέσει είναι πολύ δύσκολο, διότι έχει ατελείωτα υπόγεια κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ατελείωτα, διότι ήταν τα θησαυροφυλάκια του κράτους. Εκεί φυλασσόντουσαν όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Όταν συμβεί αυτό, όταν συμβεί αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, τους μηχανισμούς διάσωσης που διαθέτει κάθε χώρα. Δηλαδή, εμείς είμαστε μακράν μπροστά σε αυτό. Η ελληνική
1: πολύ, είμαστε πολύ τυχεροί.
0: Είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό. Δηλαδή, το βλέπω και τώρα με τη Βενεζουέλα. Θέλω να σου πω ότι σε πόσες, όχι μόνο στον πρόσφατο σεισμό της Τουρκίας, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια ήταν. Εγώ βρέθηκα και στο σεισμό του 99 στην Τουρκία. Στο μεγάλο σεισμό. Μετά το σεισμό πήγα εκεί ως ανταποκριτής, ως απεσταλμένος μάλλον. Και είδα τη δουλειά της ελληνικής ΕΜΑΚ. Όλοι περίμεναν την ελληνική ΕΜΑΚ να κάνει δουλειά. Έτσι. Έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργούσε, επιχειρούσε η ελληνική ΕΜΑΚ. Γι' αυτό και όλα τους είχαν εκεί ως ζωντανούς ήρωες, ως λυτρωτές. Τους υποδέχονταν. Έτσι. Αυτοί έκαναν όλη τη δουλειά. Και δεν θα ξεχάσω, το λέω τώρα γιατί επικαλούμε τον Αργύρη Ντινόπουλο που είχαμε βρεθεί σε εκείνη την αποστολή μαζί, που περπατούσαμε το βράδυ στους δρόμους, σε τουρκική επαρχία τώρα, όπου άκουγες τις φωνές μέσα από τα ερείπια και δεν υπήρχε κανένας να βοηθήσει.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα στη...
0: Και πηγαίναμε και φωνάζαμε τα σωστικά συναντήρια τους. Λέγαμε, ελάτε από εδώ να σας δείξουμε τίποτα. Γεια σας, δεν προλάβαιναν, δεν τίποτα. Χάθηκε πολλοί κόσμος έτσι δηλαδή. Έτσι.
1: Πολύ κακή ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ευκαιρία τώρα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Αν μπορέσει να πουλήσει τα πετρέλαιά της. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που είχε η Βενεζουέλα είναι ότι χαλάγανε οι πετρελοπηγές, γιατί θέλουν μηχανήματα οι πετρελοπηγές, χαλάγανε τα δηληστήρια, χαλάγανε το ένα μετά το άλλο. Τώρα αν μπορέσει να τα αναδιοργανώσει...
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ είπε αμέσως θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε. Και ήδη νομίζω ξεμπλόκαραν λεφτά και τα λοιπά. Του μπλόκαραν τα άλλα, αυτά που έχει ήδη ξοδέψει για το Ιράν. Γίνονται ωραία πράγματα. Να σου πω τώρα κάτι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται στις ΗΠΑ, μου αρέσει. Στη Νέα Υόρκη Προετοιμάζονται τώρα για το ποιος θα αναδειχθεί υποψήφιος, διότι έρχονται εκλογές. Εκεί γίνονται προκριματικές, δηλαδή κάποιος θα πάρει το χρήσμα.

0: Θέλω
1: ο δήμαρχος λες τώρα.
0: Ο δήμαρχος. Ναι. Όποιον λέει ότι εγώ προτιμώ αυτόν παρά τον άλλον, mm-hmm. αυτός κερδίζει. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, mm-hmm. διότι ενώ βγήκε, καλά, αν άκουγες τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, ήτανε όχι κομμουνιστής ας πούμε, ήτανε πριν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι ένας πολύ σύγχρονος αριστερός, με πολύ Αμερικάνος βεβαίως, και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει μια πλατφόρμα σκέψης που είναι πολύ αριστερά, δεν είναι κεντρός, δεν χρειάζεται να κάνει κολοτούμπα.
1: Ναι, μην το λες πολλές φορές, πολύ αριστερός, πολύ αριστερός. Το λες για να καταλήξεις κάπου άσχημα, οπότε πες το.
0: Όχι άσχημα, ίσα-ίσα, θετικά το βλέπω.
1: Δεν μπορεί να το βλέπεις θετικά να λες η Σύρις Μπάμπη είναι πολύ αριστερός, πολύ αριστερός. Τέσσερις φορές σημαίνει ότι κάτι ετοιμάζει να πετάξει στο τέλος. Να περιμένω το αλλά. Για να λες πολύ αριστερός, πολύ αριστερός, τέσσερις φορές.
0: Θα σου πω γιατί το λέω. Ναι, αλλά γιατί καταλαβαίνει. Και εντάξει, τα κατάλαβε και καλύτερα από όταν ανέλαβε την Δημαρχία. Καταλαβαίνει τα προβλήματα με έναν τρόπο συνθετικό. Διότι η Νέα Υόρκη έχει τεράστιες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Είναι μια πόλη πάρα πολύ πλούσια, okay, που στην οποία για να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ένα μέσο ενίκιο για τα πολύ μικρά, αυτά που βλέπουμε στα φιλμ, έτσι. Mm-hmm. Που μπαίνεις και είναι το κρεβάτι, η κουζίνα, όλα μαζί, 5.500.
1: Ναι.
0: Πόσα να βγάλουμε.
1: Φοβερό.
0: 5.500.
1: Ναι.
0: Πόσα να βγάλεις. Δεν βγάζουν εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα πολλά λεφτά δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι.
1: Καλά. Προφανώς. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Είναι δύσκολη πόλη. Είναι... Και αυτό το ότι φροντίζει να. Και από το Δήμο περνάνε πολλά. Περνάει υγεία, περνάνε πολλά πράγματα. Και το ότι φροντίζει και έχει βρει μια συνθετική πλατφόρμα είναι καλό. Είναι καλό. Πρέπει να βρίσκουμε στις μεγάλες αντιφάσεις, πρέπει να βρίσκουμε σύνθεση.
1: Καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Για λέγε.
0: Τι. Δεν είπε. Χθες το βράδυ ο άλλος ξαναβγήκε τώρα φρέσκος, χτενισμένος, αυτά και τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο ίδιος καλός. Είμαι εδώ για να σας κοροϊδέψω.
1: Κάτσε ρε συμπάμπη, μισό λεπτό ρε συμπάμπη.
0: Έλα τώρα.
1: Κάτσε ρε συμπάμπη, γιατί το λες αυτό. Είπε ότι δεν ήρθα, έκλεισε ένα κύκλο και δεν παίρνω πιάνω το νήμα για να ανοίξω, για να συνεχίσω τον ίδιο κύκλο. Είπα, ανοίγω ένα νέο κύκλο.
0: Δικιά του δουλειά. Δεν λέω για αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι δικά του πράγματα. Το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω,
1: ναι,
0: είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους, για τους οποίους όταν μιλάει έχει και μια γλύκα, mm-hmm. δεν είναι τρόπος να συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους με τους οποίους έχεις φάει ψωμί και αλάτι, οι οποίοι δούλεψαν νυχθημερών επί χρόνια για να γίνεις εσύ πρωθυπουργός. Πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός.
1: Θεωρείς ότι χωράει προσωπική αντιμετώπιση και εκτίμηση όλο αυτό? Πολιτική στρατηγική δεν είναι όλο αυτό.
0: Δεν και επειδή το λέμε, του βάζουμε ένα τίτλο πολιτική στρατηγική, δικαιολογούνται τα πάντα δηλαδή.
1: Δεν περίμενα να είσαι τόσο ευαίσθητος. Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν είναι θέμα ευαισθησίας μόνον,
1: ναι,
0: το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ένας πολιτικός να εμφανίζεται τόσο κυνικός. Και ειδικά με τους δικούς του ανθρώπους. Και από την άλλη μεριά, οι διαφωνίες μου με τον, πώς τον λέμε αυτόν, τον Πολάκη είναι προφανής. Αλλά δεν έχει άδικο άνθρωπο.
1: Όχι, δεν έχει άδικο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Δηλαδή απέναντι στο Φάμελο και αυτός και η Δούρου και ποιοι άλλοι είναι και ο παπάς, ο Νίκος, του λένε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αν είναι για τα λεφτά, αν είναι για το ταμείο, για τις ιδιοκτησίες του κόμματος, πες το ρε παιδάκι μου.
1: Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτού του Φάμελου. Δηλαδή χρεώνεται μία ιστορία και δικαίως όμως τη χρεώνεται. Αν και το έχουμε συζητήσει, έχουμε διαφωνήσει σε αυτό. Εμένα μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής και αξιοπρεπής ο κύριος Φάμελος ως παρουσία, ως πολιτική παρουσία. Ωστόσο θεωρώ ότι, δεν ξέρω, μου είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθώ γιατί το κάνει. Είναι κατανόητο αυτό γιατί το κάνει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχει δίκιο ο Πολάκης και που το λέει πολύ απλοϊκά και πολύ εύγλωτα. Ρε φίλε, είναι σαν να λες θα πάω στο γάμο που δεν σε έχουν καλέσει. Αφού δεν σε έχουν καλέσει.
0: Μα και ο Τσίπρας δεν είπε όμως ποιους έχει καλέσει.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Είπε εκείνο το άλλο ακατανόητο, mm-hmm. ότι στο σπίτι μου, άμα θέλω να καλέσω τους φίλους μου, μπορεί
1: δεν
0: να, καλέσω.
1: Πάρτι, λέει, για να καλέσω.
0: Δεν κάνω πάρτι για να καλέσω τους φίλους μου και τους mm-hmm. μη φίλους μου. Δηλαδή, ένα πάρτι όπου καλώ και κάποιον άλλον, για λόγους συμφέροντος προφανώς.
1: Καλά, γιατί άλλο. Εντάξει, okay.
0: Και το άλλο που εμένα με πιάνει τρέλα με αυτό, πάρα πολύ σπουδαία. Γίνεται, να τώρα που λέγαμε για τον Μαμντάνη, mm-hmm. τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και τους αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος. Η συζήτηση για το τι θα γίνει, διότι έχουμε ένα πόλο παγκοσμίως και σε κάθε ένα κράτος χωριστά, ο οποίος έχει ατελείωτο πλούτο. ελέγχει ατελείωτο πλούτο. Δεν σημαίνει ότι τον έχει στην τσέπη. Ξέρεις, όταν είσαι πλούσιος πολύ, από ένα σημείο και πάνω δεν κάνει καμία διαφορά. Γιατί τι θα πάρεις. Έτσι, λες, θέλω προσούτο.
1: Ναι.
0: Θα πάει ο οικονόμος σου να πάρει το καλύτερο προσούτο που μπορεί να βρει στη γειτονιά.
1: Ναι. Τα ακούς Ρογκάκο για εσένα, λέγει ο οικονόμος.
0: Νίκο,
1: ναι.
0: Πρόσεχε. Ναι. Τα ξέρει ο Νίκος αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάει όσο εκεί μπορεί να πάει. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Θα βρει το καλό προσούτο. Θα πληρώσει 50 το κιλό και θα πάρει το καλό προσούτο. Τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Πήγε 50 το προσούτο.
0: Το καλό, είπαμε. Δεν ξέρω, Νίκο, είναι σωστό αυτό που λέω, εσύ που ξέρεις τις τιμές. Λοιπόν, αλλά πάνω από αυτό δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, το να δώσεις ένα πεντάρκο δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν και εμάς που λέμε πάρε από τον άλλο τον πιτσαδόρα, ρε παιδί μου, είναι 3 ευρώ παραπάνω, είναι καλύτερο. Αλλά είναι 3 ευρώ.
1: Λοιπόν,
0: θέλω ένα πράγμα. Θα το πω τώρα για να έχει καταγραφεί, γιατί εσύ τα θυμάσαι.
1: Πάμε, με συγχωρείτε. Πολύ το σεβασμό.
0: Τι έγινε.
1: Σε έχω αφήσει να αναπτύξει τη σκέψη σου εδώ και 8 λεπτά και καταλήξει τη.
0: Πότε μετράς τα λεφτά.
1: Θέλω να πω ένα πράγμα.
0: Μου μετράς τις μπουκές.
1: Όχι, βρε μπάμπι μου, αλλά με σεβασμό το λέω και αγάπη. Καταλήξει να πω 8 λεπτά. Θέλω να πω ένα πράγμα. Και τι κάνει τόση ώρα, ρε μπάμπι.
0: Τίποτα, θα το πω άλλη στιγμή.
1: Μάλιστα. Εγώ λέω να πάμε να αλλάξουμε μία ώρα. Δεν έχει νόημα.
0: Δεν ξέρει γιατί θέλω να στα λέω. Γιατί εσύ τα θυμάσαι. Όχι, εγώ τα ξεχνώ.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μία ώρα. Τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, αλλά πάνω από αυτό δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, το να δώσεις ένα πεντάρκο δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν και εμάς που λέμε πάρε από τον άλλο τον πιτσαδόρα, ρε παιδί μου, είναι 3 ευρώ παραπάνω, είναι καλύτερο. Αλλά είναι 3 ευρώ. Okay. Λοιπόν. Θέλω ένα πράγμα, θα το πω τώρα για να έχει καταγραφεί, γιατί εσύ τα θυμάσαι.
1: Πάμε, με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό.
0: Τι έγινε.
1: Σε έχω αφήσει να αναπτύξει τη σκέψη σου, εδώ και 8 λεπτά και καταλήξει.
0: Πότε μετράς τα λεφτά.
1: Θέλω να πω ένα πράγμα.
0: Μου μετράς τις μπουκές.
1: Όχι, βρε μπάμπι μου, αλλά με σεβασμό το λέω και αγάπη. Καταλήξει από 8 λεπτά. Θέλω να πω ένα πράγμα. Και τι κάνεις τόση ώρα, ρε μπάμπι.
0: Τίποτα, θα το πω άλλη στιγμή.
1: Μάλιστα. Εγώ λέω να πάμε να αλλάξουμε μία ώρα, δεν έχει νόημα.
0: Ξέρεις γιατί θέλω να στα λέω. Γιατί εσύ τα θυμάσαι. Όχι, εγώ τα ξεχνώ.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μία ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αλλιώ δεν τα πω, το λέω να πει. Θέλω να πω ένα πράγμα. Και τι κάνει τόση ώρα, ρε Μπάμπη.
1: Τίποτα, δεν το πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να πάμε να αλλάξουμε μία ώρα, δεν έχει νόημα.
1: Δεν ξέρει γιατί θέλω να στα λέω. Γιατί εσύ τα θυμάσαι. Όχι, εγώ τα ξεχνώ.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μία ώρα, τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τώρα,
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!

0: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: 300 τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας λόγω της αύξησης των τιμών. Διαβεβαίωσε μιλώντας στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, 30 σε Πάτρα, Χανιά και Καλαμάτα.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Λεώνα προς Ασπρόπυργο, στο κέντρο κυρίως σταδίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, έρχομαι σήμερα γιατί βιάζομαι, σε παρακαλώ. Θέλω να φύγω για το νησί. Έχουν επικηρυχθεί λαγοκέφαλοι. 5.30 το κιλό.
1: 33.
0: 5.33 το κιλό. Οι ψαράδες λένε δεν. Δεν γίνεται.
1: Τι. Δεν βγαίνει με 5.33.
0: Δεν βγαίνει με 5.33. Μη γελάς, θα σου πω γιατί. Μη γελάς ρε Μπάμπη. Μη γελάς. Λένε οι ψαράδες ότι ο λαγοκέφαλος με τα δίθια που έχουμε δεν πιάνεται. Τα τρώει τέτοια. Εδώ μασάει, όχι τα ραμάει κατσίκα, μασάει κουτιά από εδώ από εκεί, κόβει χέρια, πόδια και τέτοια. Δεν αντέχουν τα δίχτυα που έχουν. Καταλαβές.
1: Κατάλαβα πάρα πολύ καλά, διότι άκουσα μια νεαρή συνάδελφο, στην οποία εύχομαι τα καλύτερα στην καριέρα της, να λέει ότι είναι εισβολικό είδος.
0: Α, εισβολικό.
1: Εισβολικό.
0: Mm-hmm. Okay. Λοιπόν,
1: ήταν και πρωί ακόμη, οπότε εντάξει.
0: Ναι, αλλά μη στέκεσαι εκεί, σε παρακαλώ.
1: Όχι, το λέω περισσότερο.
0: Καταρχάς δεν ξέρω τι έχει συμβεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο πολύ λαγοκέφαλοι.
1: Ότι απέκτησαν δημοσιότητα.
0: Αυτό έχει συμβεί.
1: Δεν έχω ακούσει από. Κοίτα να δεις. Ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά αριστερά, δεξιά, παντού. Δεν από τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά η Ελλάδα έχει από τις ομορφότερες και τις σπουδαιότερες θάλασσες του κόσμου. Τα αρχιπελάγη που έχει η Ελλάδα. Έτσι. Έχει και κάποιους επιστήμονες, όχι πάρα πολλούς. Θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ καλά οργανωμένα. Και το έχουμε σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, σε κάτι άλλο, κάποιου άλλου Υπουργείου, κάτι γραφειοκρατικά κόλπα. Έτσι, δεν γίνεται. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μου. Έτσι, οι επιστήμονες που παρακολουθούν καλύτερα τα ζητήματα της άγριας ζωής, mm-hmm. πάρα πολλούς λίγους έχουμε, δυστυχώς, λένε ότι παιδιά ηρεμήστε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας εξαφανίσει. Το πρόβλημα το έχουμε διότι έχουμε φτιάξει ΑΟΣ, θαλάσσια ΑΟΣ αλίες. Και τώρα βρεθήκαμε με το πρόβλημα. Έλα, τώρα έχουμε όμως την κυρία Καζάνη.
0: Είδες που τόδα. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πάντως.
1: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μια ιδιωτική οργάνωση η οποία κάνει. Δεν είναι μια επιστημονική οργάνωση.
0: Δεν πάμε να σα ρωτήσω κάτι. Πριν από δύο εβδομάδες, μόλις δεν πιστεύει σε έρευνα του ΚΕΦΗΜ και την επόμενη μέρα ζήτησε από την έρευνα να βγάλουμε άνθρωπο να μας μιλήσει για έρευνα του ΚΕΦΗΜ.
1: Πάντα οι έρευνες που.
0: Το ότι είναι ιδιωτικό, το ότι εσύ δεν πιστεύεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ας πούμε, ότι μπορεί ένας οργανισμός ιδιωτικός να αποτελείται από επιστήμονες, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το Αρχιπέλαγος, χωρίς να έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους, είναι ερευνητικός φορέας και τον εμπιστευόμαστε πολλά χρόνια σε πολλά πράγματα. Δίνει κάποιες εξηγήσεις.
1: Ναι, παιδί μου. Okay. Λέω ότι το κράτος οφείλει να έχει.
0: Περίμενε.
1: Το κράτος οφείλει να έχει δομές δικές του.
0: Άσε τις δομές τώρα. Μιλάμε για τον λαγοκέφαλο. Μου λες οφείλει να έχει τις δομές και τα λοιπά. Εδώ οι ψαράδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είπε κανείς μη βουτάτε, θα σας φάνε λαγοκέφαλοι. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, στα σημεία που υπάρχει, που είναι ισχυρή η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου, φωνάζουν λένε παιδιά, έχουμε θέμα με την ψαριά μας. Τι δεν σου κάνει σε αυτό. Ότι το επειδή κάναμε ΑΟΣ, ας πούμε, ξαφνικά επινοήσαμε το λαγοκέφαλο για να.
1: Δεν αυτό... είπα αυτό.
0: Τότε τι λες,
1: Μπάμπη. Επειδή κάναμε ΑΟΣ, ναι. Ξαφνικά το ζήτημα. Αλλά τώρα περιμένει η κυρία Καζάνη. Το ζήτημα της αλίας mm-hmm. έχει πάρει άλλη τροπή και οι ναι. ψαράδες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της ΑΟΣ παρά λόγω του λαγοκέφαλου. Αυτό λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μάλα έτσι το έχω καταλάβει.
0: Μάλα
1: δηλαδή.
0: Λόγια να αγαπιόμαστε τώρα. Πάμε στην κυρία Κελική Καζάνη, όπως είπε, στην καθηγήτρια, την επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω όσο έχω μπορέσει, έχω ασχοληθεί και εγώ πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Καζάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Μιλάμε για μία έρευνα για τους άστεγους, έτσι.
2: Μάλιστα. Καταρχήν, ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοια ζητήματα όπως είναι η αστεγία, mm-hmm. Και είναι κρίσιμες προκλήσεις της κοινωνικής πολιτικής.
0: Ναι.
2: Εμείς συμμετείχαμε σε μία έρευνα που οργανώθηκε ουσιαστικά από το Πανεπιστήμιο Λεβέν στο Βέλγιο. Mm-hmm. Συμμετείχαμε 35 πόλεις σε αυτό το εγχείρημα. Για να καταγράψουμε τους αστέγους την ίδια μέρα, με σύμπλην μια-δυο μέρες εν πάση ναι. περιπτώσει. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 2025 η καταγραφή αυτή.
0: Mm-hmm. Ναι. Να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μερικοί αριθμοί οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί. Δηλαδή ότι τα 2/3 των αστέγων είναι άνδρες σε 71%, το 1/3 γυναίκες, 29%.
2: Ακριβώς. Ναι. Λίγο παραπάνω από τους μισούς, δηλαδή 56,2 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 64 ετών.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ για μένα σημαντικό είναι το έβριμα ότι ένας στους τρεις είναι άνω των 65.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
2: Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό το έβριμα. Επίσης να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε, ότι το 7,6 είναι μονογονείς με παιδιά ή ζουν με σύντροφο και τα παιδιά τους.
0: Mm-hmm.
2: Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι 73 παιδιά ζουν στην ίδια στεγαστική κατάσταση. Ενώ 10 παιδιά αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αστεγεία ζουν κάπου αλλού.
0: Ναι. Εδώ πάντως να πω το εξής από αυτά που μπορώ να γνωρίζω. Πρώτον να πω εγώ από τη δική μας την πλευρά, τη δημοσιογραφική πλευρά, μια κακή αντιμετώπιση του θέματος, όπου με το που δούμε έναν άστεγο στο δρόμο και τον τραβάμε μια φωτογραφία, το δημοσιεύουμε και λέμε ο τάδε δήμαρχος, ο τωρινός ο δήμαρχος, ο πρώην ο δήμαρχος κλπ. Ότι δεν κάνουν δουλειά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι άστεγοι, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, χωρίζονται σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που εξ ανάγκης έχουν βρεθεί εκεί, είναι αυτοί που βρέθηκαν εξ ανάγκης αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν καθεστώς στη ζωή τους. Είναι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα, θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό.
2: Ναι, βέβαια είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Επίσης, απλά να πω εδώ ότι το 72,2% οι κυριότεροι λόγοι που βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση ήταν οικονομικοί λόγοι.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Ναι. Αυτή ήταν μια ερώτηση βέβαια πολλαπλής επιλογής, γιατί ακολουθούσαν τα θέματα υγείας ή οικογενειακά θέματα ή έξωση ή απώλεια μίσθωσης.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα εμείς σαν πάντερ και τμήμα κοινωνικής πολιτικής που συμμετείχαμε σε αυτό το έργο, θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της αστεγίας χρειάζεται να κινηθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Όπως αναφέρατε και εσείς είναι βέβαια πολύ παραγωγικό.
0: Mm-hmm.
2: Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία ενός συστηματικού και επαναλαμβανόμενου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης των ατόμων που βιώνουν την αστεγία.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η καταγραφή δεν πρέπει να είναι μια αποσπασματική διαδικασία, ναι, αλλά ένα σταθερό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.
1: Κυρία Καζάνη, όταν λέμε κοινωνικής πολιτικής για τους αστέγους, είναι το να μπορεί κάποιος που δεν έχει που να μείνει, να απευθυνθεί κάπου σε μια υπηρεσία του Δήμου. Και η υπηρεσία αυτή να μπορεί να του πει εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ανάλογα τι είναι η κατάσταση, θα πας να μείνεις εκεί.
2: Ναι, ένα είδος πολιτικής είναι αυτό.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Ναι. Υπάρχουν πολιτικές επανένταξης. Απλά χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί σε αυτές.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή υπάρχουν τα προγράμματα στέγαση και εργασία, στέγαση και επανένταξη. Υπάρχουν οι μορφές υποστηριζόμενης στέγασης όπως τα προστατευόμενα διαμερίσματα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, έτσι, όταν συνδυάζονται βέβαια με κοινωνική υποστήριξη.
0: Ναι. Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας, θυμάμαι κατά τη διάρκεια της καραντίνας ότι δημιουργήθηκε ένα κέντρο, εσείς το γνωρίζετε, το οποίο είχε 450 κλίνες. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο ως δομή υποστηριζόταν ιατρικά, νοσηλευτικά, με παροχή ψυχολογική στήριξη, οτιδήποτε άλλο. Και παράλληλα, ξέρω, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας ότι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο, μάθες που βγαίνουν στο δρόμο για την υποστήριξη των αστέγων.
2: Υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές, έτσι. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι διαδημοτικές συνεργασίες. Δηλαδή η αστεγία δεν περιορίζεται όπως ξέρουμε στα όρια ενός Δήμου.
1: Υπάρχουν, κυρία Καζάνη, άστεγοι οι οποίοι δεν θέλουν τη βοήθεια αυτή που τους προσφέρεται, διότι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, που πληρώνουμε τους φόρους, δεν θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους εξαθλειωμένους στον δρόμο.
2: Δεν θέλουμε,
1: έτσι. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν. Θεωρούμε ότι κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του.
2: Ναι,
1: το ότι ακούω ότι το ακούω και το ξέρω. Εγώ είχα το γραφείο μου για κάποια χρόνια
0: στο κέντρο,
1: στην οδό Σαντα Ρόζα. Και μίλαγα με πολλούς ανθρώπους που, γιατί εκεί διευκολύνει για διάφορους λόγους, οι παλιές στοές και όλα αυτά. Και τους ήξερα ένα προς ένα. Κάποιοι δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους πείσουμε, να τους βρούμε μια δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Πόσο το πετυχαίνουμε αυτό, κυρία Καζάνη, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα προβλήματα καλύτερα από εμάς, το πετυχαίνουμε καθόλου?
2: Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της αστεγίας. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που αρνούνται την βοήθεια, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ναι. Μας οι περισσότεροι άθυγοι που απαντήσανε στο ερωτηματολόγιο ή δομές που κατέγραψαν τα στοιχεία αυτά, ανέφεραν ότι θέλουν βοήθεια πιο συστηματική. Έτσι. Και θέλουν επίσης να υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση πριν την απώλεια κατοικίας τους.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, δηλαδή η πρόληψη της κατάστασης αυτής.
1: Οι περισσότεροι που χάνουν το σπίτι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον νοικοί.
2: Δεν είναι οι περισσότεροι, έχουν πει οικονομικούς λόγους. Υπάρχει ένα ποσοστό, ναι, βέβαια, για έξωση ή απώλεια μίσθωσης.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10%, αν θυμάμαι καλά αυτό.
1: Οι άλλοι πώς δεν έχουν σπίτι, έχουν μετακομίσει στην πόλη και δεν έχουν εδώ και δεν έχουν χρήματα να βρουν ή δεν βρίσκουν, πώς γίνεται?
2: Ναι, έχουν χάσει το σπίτι τους για οικονομικούς λόγους ή θέματα υγείας που αυτό εκ των πραγμάτων δημιούργησε και τους οικονομικούς λόγους. Οπότε και γι' αυτό έμειναν άστεγοι. Και είναι και το άλλο πολύ σημαντικό έβριμα σε αυτό το σημείο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς βασικά ένας στους δύο είναι άστεγοι για πάνω από 2 χρόνια, ενώ ένας στους 3 για 5 χρόνια και άνω.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, γιατί αναδεικνύει και το πρόβλημα, ότι η αδυναμία είναι να το ισιώσουμε αυτό, η ένταξή τους, η επανένταξή τους, μάλλον, με συγχωρείτε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς σαν ερευνητική ομάδα θεωρούμε ότι η πρόληψη αλλά και η έμφαση σε πολιτικές επανένταξης είναι από τις δύο βασικές προτάσεις που έχουμε.
1: Για πόσους περίπου ανθρώπους μιλάμε, κυρία Καζάνη?
2: Καταγράψαμε 681 άτομα.
1: Στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, ναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Επίσης να πω ότι επειδή εκείνη τη μέρα της καταγραφής έβρεχε,
0: mm-hmm.
2: Θεωρούμε ότι αυτό μείωσε αισθητά τον πραγματικό αριθμό που θα προέκυπτε αν δεν έγραφε, γιατί πολλοί από αυτούς ενδεχομένως είχαν βρει κάποιο σημείο για να προφυλαχθούν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οπότε δεν τους βρίσκαμε. Mm-hmm. Και όλα αυτά σημεία που ξέραμε και από τους street workers ότι mm-hmm. υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να πω έτσι τα στοιχεία δύο χωρών, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά εδώ και 15 χρόνια τους αστέγους, και άρα είναι ένα πολύ αξιόπιστο στοιχείο. Η Βουδαπέστη κατέγραψε 3.437 άτομα εκείνη τη μέρα και η Βαρκελόνη 2.670 άτομα.
1: Α, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί εγώ είπα ότι για τους 600 κάτι που μας είπατε είναι πάρα πολύ, φανταστείτε αυτά τα νούμερα.
2: Ακριβώς, και με μια συστηματική καταγραφή που είναι αξιόπιστη, έτσι, γιατί και εμείς αν το κάναμε αυτό ετήσια, ενδεχομένως τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: κυρία Καζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ, πολύ.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της επόμενης έρευνας, να μας πάρετε να το υποστηρίξουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάντα μία κόρνα να βγει. Εμάς, το τραγούδι λέει, ξέρεις, το πατάω αυτό, πατιέται μία αυτή που λέει τραγούδι. Εδώ πατάς κόρνα και βγαίνει ο Βολάνιος. Για πάτα να δούμε. Να το ήρθε, Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου.
0: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη.
1: Ωραία παρομοίωση πάντως.
0: Ω, καμία σχέση, ρε εσύ. Το τραγούδι, παρέχει.
1: Ναι, όχι, το τραγούδι, ωραίο, ωραίο.
0: Για πες.
1: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπηγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδούς Εγάλεο Ελαιώνα και η άνοδος της Τιβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουδα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην Κάφουδα από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Από το πρωί αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, 10 έως 15 λεπτών, εντάξει, θα είναι. Δεν είναι κάτι το φοβερό.
1: Τα πεινά εκεί πιο χαλαρά.
0: Ναι. Εδώ το φοβερό, παιδιά, με την Αττική Οδό που έχει την έξοδο προς, που φεύγει για να φύγει για Πειραιά και Λαμία στην έξοδο προς Λαμία. Το φοβερό ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι εκεί δημιουργείται ένα φοβερό μποτιλιάρισμα, γιατί συνήθως η κίνηση και ειδικά Παρασκευή είναι προς Λαμία. Αλλά η έξοδος που είναι κάτι τη διακλάδωση, πας Λαμία ή προς Πειραιά, είναι κοινή και πηγαίνουν για να πάνε προς Λαμία, πάνε και στείνονται αριστερά. Και μπλοκάρουν και την έξοδο προς Πειραιά.
2: Και τι θες να κάνουν οι άνθρωποι?
0: Να κάτσεις δεξιά. Να κάτσεις δεξιά. Δεν πιστεύω να σε δυσκολεύει.
2: Πήγαινε να το κάνεις αυτό στη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι ικανή.
0: Όχι, δεν θα μπορώ αυτά παπά να το κάνω στη Γερμανία.
2: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Γιατί οι Γερμανοί, τώρα ναι, σου λέω και παλιές ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Γερμανοί γενικώς δεν εκνευρίζονται εύκολα στο βολάνο. Ναι. Αλλά αν εκεί που έχει προεπιλογή, δηλαδή ναι, όποιος θέλει να πάει αριστερά, πρέπει να πάει σε αυτή τη λωρίδα.
0: Ναι.
2: Όποιος θα πάει ίσια στην άλλη. Αν κάνεις λάθος την προεπιλογή.
0: Φύγαμε, να σε ρωτήσω κάτι. Για να φύγουμε. Αυτοί οι Γερμανοί που είναι τόσο ευαίσθητοι και τόσο αυτό και πολύ τυπικοί, γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα οδηγούν σαν γίδια?
2: Το ευχαριστούνται.
0: Α, εντάξει.
3: Real FM. Ήταν μια. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Hoga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Hoga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Για τη νέα εθνική στρατηγική διαστήματος. Τις αντοχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών συνεχίζει να δοκιμάζει ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη γυραιά Ήπειρο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό έχουν τεθεί η Δανία και η Τσεχία, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία είναι τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στους 6 πρώτους ομίλους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, διάβαζε δύο πράγματα. Σου έλεγα νωρίτερα για την για το αίτιο υπερπολεπασιασμού των λαγοκέφαλων που λένε οι ειδικοί. Λένε τέλος πάντων ότι η υπεραλίευση έχει, μάλιστα λένε, μην τα αποδίδουμε όλα στην κλιματική κρίση. Η υπεραλίευση είναι αυτή που έχει προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό αυτών των ξενικών ειδών. Έτσι, ότι έχουν βρει έδαφος και πολλαπλασιάζονται.
1: Υπεραλίευση δηλαδή ότι...
0: Η υπεραλίευση άλλων ψαριών, δηλαδή η ερήμωση του βυθού, έχει επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό τους. Έτσι, τον κάνει πολύ πιο εύκολο. Και μάλιστα έβλεπα μία ανάλυση που έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο ότι πολλαπλασιάζονται τα είδη αυτά, πολλαπλασιάζονται οι λαγοκέφαλοι, στις δύο περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Την Εύβοια και την Κρήτη.
1: Τα ανοιχτά της Εύβοιας, ναι. Το Αιγαίο, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ όντως αρχίζει και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Διάβαζα επίσης ότι αυτή η τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο, το ότι επιδοτεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου, δεν είναι ελληνική επινόηση. Γίνεται και σε άλλες, δηλαδή Κύπρο, γίνεται σε παράκτες περιοχές, σε χώρες που...
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις που βρίσκεται η δικιά μου αντίρρηση. Mm-hmm. Αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου πρωτοανάφεραν το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ψαράδες που λες, οργανωμένοι ψαράδες, εκεί στην Εύβοια, πάνε και 15 χρόνια.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα όταν το θέμα έχει μεταφερθεί... Μην κοιτάς έτσι τώρα σκοπτικά. Σου λέω ότι ξαφνικά με πιάνουν οι ψαράδες στην Αίγινα και μου λένε «Μάνο, είναι τεράστιο πια το πρόβλημα, χάνουμε ψαριά στον Αργό Σαρονικό». Είναι ζήτημα, το καταλαβαίνεις.
1: Μα προφανώς και είναι ζήτημα. Επίσης, δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Απρόσεξε με. Επίσης, για να μην το πηγαίνουμε αλλού και για να μην πολιτικολογούμε γενικότερα, είναι τσαντισμένοι με αυτό που τους λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, εάν θεωρήσει κάποιος. Λέω εγώ τώρα, ένας κακεντρέχης και πει, εντάξει, ότι είπε ο Μητσοτάκης να μοιράσει λεφτά τώρα προεκλογικά στους ψαράδες. Οι ψαράδες είναι αντίθετοι με αυτή τη λογική. Σου λέει ότι δεν με βοηθάς έτσι. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Αντιμετώπισε το αλλιώς. Δεν μπορώ να τους κυνηγήσω. Γιατί δεν έχω την κατάλληλη υποδομή, δεν έχω δίχτυα. Έτσι. Δεν σου λέει πάρε μου δίχτυα. Δεν ξέρω αν θα το πούν οι ψαράδες. Αλλά εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμή να λένε πάρτε μας καινούργια δίχτυα για να τους κυνηγήσουμε. Τα δίχτυα που έχουν, με τα δίχτυα που έχουν δεν μπορούν να τους πιάσουν. Δεν μπορούν να τους ψαρέψουν.
1: Ναι. Πάντως, επειδή χρειαζόμαστε, θέλω να επανέλθω σε αυτό που είναι το βασικό, χρειαζόμαστε γενικά, ειδικά στις θάλασσες, αλλά και στα βουνά και στα λαγκάδια και παντού, χρειαζόμαστε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής.
0: Καλό.
1: Η προστασία της άγριας ζωής περιλαμβάνει και το να μην πολλαπλασιάζονται είδη, τα οποία εφόσον πολλαπλασιαστούν, θα απειλήσουν την ισορροπία και θα απειλήσουν άλλα είδη. Mm-hmm. Έτσι, αυτό το κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, πληρώνουν τα λεφτά που χρειάζονται για να τα έχεις αυτά. Έτσι, δεν το αφήνουν τη μία εδώ και στην άλλη στην καλή προαίρεση και στην καλή διάθεση των ανθρώπων. Με αυτή την έννοια λέω ότι οι ιδιώτες προσπαθούν, αλλά είναι μια ιδιωτική προσπάθεια. Αυτά.
0: Μέστε.
1: Βλέπω πάντως και εδώ τώρα σε μια έρευνα που έχει δημοσιεύσει το Αρχιπέλαγος που λέγαμε πριν.
0: Αυτή λέει, σου διάβαζα.
1: Ναι, λέει ότι εμφανίστηκαν μέσω του Suez Canal.
0: Στο Ενικός, ναι.
1: Το 30, δεκαετία του 30 και άρχισαν και στο Αιγαίο στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και είναι από τα πιο διαδεδομένα invasive species in Greek marine ecosystems. Αυτά και πολλά ακόμη. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι η μεγάλος εχθρός. Με ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Τους αρέσει η ορντεύω. Ο λαγοκέφαλος. Έχεις δει θαλάσσια χελώνα?
0: Ναι, με βέβαια.
1: Ζωντανή.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ρε Παντελή, να σε ρωτήσω κάτι. Θες να μας βοηθήσεις λίγο? Γιατί τώρα δεν έχει νόημα. Λέει αυτό ρε παιδί μου που τα ξέρετε όλα και έχετε γνώση για όλα, ενώ είστε άσχετοι, ειδικά εσείς των πόλεων. Α, αρχίσαμε πάλι αυτό το μπιφ, ας πούμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το γράφει με κεφαλαία ο άνθρωπος με τους λαγοκέφαλους. Ζω σε νησί. Εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει και χειροτερεύει. Πλέον βγαίνουν και στα ριχά. Τα βλέπουμε στις ακτές. Όταν δεν ξέρετε, μην πετάτε την παρόλα σας. για να το παίξετε ξύπνη. Θέλω να μου πεις, ρε Παντελή, τι διαφορετικό είπαμε και περιγράψαμε από αυτό που λες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Να σου πω το
0: πρόβλημα. Ο στόχος σου είναι να, να καταδείξεις, να στυλιτεύσεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ή για να πεις αυτό που θες να πεις, ας πούμε, χωρίς να έχεις ακούσει τι λέμε. Τι λέμε τόση ώρα. Αυτή δεν είναι κουβέντα που κάνουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα.
1: Να σου πω το πρέντ.
0: Για πες.
1: 72 και 3.
0: Όπα.
1: Τι όπα. Πώς είχε πέσει εσύ. Εκεί είναι. Είναι.
0: Α, όχι, 72 δεν είναι.
1: Εκεί είναι, στα 72.
0: Ρε τον Παντελή, τσαντίζουμε αυτά. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Απορώ τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια φούρναρης στο μικρόφωνο. Πώς τσαντίζεις ακόμη με αυτά.
0: Έτσι, μα σου λέω, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι το ραδιόφωνο. Δεν είχες ακρότες στα μηνύματα. Είχες κανονικά μηνύματα με διαφορετικές απόψεις που μπορούσες να διαβάσεις. Τώρα ξαφνικά όλοι έχουν γίνει. Κοίτανε αυτόν, ακούν αυτόν. Αυτοί που στέλνουν μάλλον με αυτά τα μηνύματα.
1: Οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι όμως. Οι πολλοί είναι ευχαριστημένοι.
0: Οι πολλοί, ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ακούνε, πάμε παρακάτω.
0: Έλα και τις Πανελληνίες, γιατί έχεις προβληματισμό ενστάσεις και όλο το υπόλοιπο. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης.
1: Ανέχω, λέει. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι εκπαιδευτικός, αναλυτής, μαθηματικός και επιστημονικός σύμβουλος. Κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη, γεια σας. Λοιπόν, βοηθήστε μας να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί από τη μία ακούμε, υιοθετώ έναν τίτλο που είδα σήμερα στις εφημερίδες, βέβαια κλασικός και μονότονος, ασανσέρ. Δηλαδή αλλού είχαμε άνοδο, αλλού είχαμε σφαγή. Τι έγινε?
2: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τη φυσική. Τα προηγούμενα δύο χρόνια τα θέματα της φυσικής ήταν εξοντοτικά. Οι ασκήσεις που ζητήθηκαν δεν εξέταζαν φυσικά φαινόμενα, ήταν θεωρητικές υπερπαραγωγές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά έγραψαν χάλια. Και φέτος κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα ήταν αδιέξοδο, διότι έδιωχνε τα παιδιά όχι μόνο από το μάθημα της φυσικής, αλλά και από τα τμήματα φυσικής. Αποφούσε δηλαδή τα παιδιά από την επιστήμη συνολικά της φυσικής, με αποτέλεσμα τα τμήματα φυσικής να έχουν στις 1000 θέσεις που διατίθεντο τις 660 κενές. Mm-hmm. Δεν δηλώσαν τα παιδιά φυσική. Έτσι λοιπόν έκαναν στροφή 180 μοιρών, έβαλαν θέματα πολύ πιο βατά και το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς αριστούχους. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, πέρυσι στις επιστήμες υγείας έγραψαν πάνω από 18 το 8,46% των υποψηφίων και φέτος το 28,14%. Ναι. Ακραίο το ένα, ακραίο και το άλλο.
0: Ναι.
2: Ένα 15% θα ήταν μια χαρά για να ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Άρα με τη φυσική έχουμε πρόβλημα ότι δεν μπορούν να ισορροπήσουν τα πράγματα. Θα πρέπει κάπως οι καθηγητές της φυσικής που βάζουν τα θέματα να το δουν και να το προσέξουν.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω, βλέπω όσο ώρα περιγράφει, διαβάζω μερικά στατιστικά ότι δηλαδή κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, έτσι, το 55,67%.
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Ιστορία το 52%, 52,1%. Ναι. Μαθηματικά το 50,5%.
2: Ναι.
0: Στο δικό σας αντικείμενο.
2: Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Στα αρχαία είχαμε αύξηση των παιδιών κάτω από τη βάση από 47, που ήταν πέρυσι πήγε 55. Mm-hmm. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα που απαιτούν υποδομή από το γυμνάσιο, γραμματική, συντακτικό. Αν δεν ξέρεις, δεν πρόκειται να τα μάθεις στην τρίτη ηλικία. Οπότε δεν έχεις καμία τύχη. Γενικά, αν δείτε το τι δηλώνουν οι αριστούχοι, θα δείτε ότι αυτό που δηλώνουν δεν είναι μία ή δύο ετών διάβασμα, είναι όλη η πορεία που κρίνεται στις πανελλαδικές. Διότι χρειάζονται υποδομή. Τώρα στην ιστορία, κάθε χρόνο πάνω από το 50% είναι κάτω από τη βάση. Είναι τα παιδιά που δεν αντέχουν αυτό το δρόμο, τη διαδρομή που είναι επίπονη και μακριά και τα παρατάνε. Ναι. Ως προς τα μαθηματικά τώρα. Ως προς τα μαθηματικά έχουμε τα μαθηματικά των οικονομικών, έχουμε και τα μαθηματικά των θετικών. Επειδή στα οικονομικά πάνε πιο αδύνατοι μαθητές, κάθε χρόνο έχουμε τρελά ποσοστά κάτω από τις βάσεις. Πέρυσι είχαμε 73,68%. Φέτος είχαμε μόλις 64,07. Λέω μόλις, διότι είναι μια σημαντική διαφορά, σχεδόν 10 μονάδες βελτίωση του βαθμού. Όχι ότι τα παιδιά διαβάσαν πιο πολύ. Απλά ήταν πιο εύκολα τα θέματα. Έτσι. Mm-hmm. Να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ τώρα είναι ακριβώς και η αντίρρησή μου, διότι διάφοροι σπέρνουν τον πανικό σε διάφορα site. Mm-hmm. Διάβαζα, ας πούμε, πριν ανακοινωθούν οι βαθμοί, πανολεθρία στα μαθηματικά. Mm-hmm. Και έλεγα, μα κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά. Αυτό δεν είναι είδηση. Απλά τρομοκρατεί τον κόσμο. Τελικά φέτος δεν έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά. Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό καλό θα είναι τα παιδιά να μην ακούν όλα αυτά τα πράγματα που τα αποπροσανατολίζουν δυστυχώς.
0: Σωστό. Να μας πείτε την άποψη σας γενικότερα για το σύστημα των Πανελληνίων που διαβάζαμε πριν από λίγο καιρό έναν επιτυχημένο τίτλο που λέει 50 χρόνια στην Ελλάδα καταργούμε τις Πανελλήνιες.
2: Ναι, και δεν μπορούν να τις καταργήσουν. Να σας πω και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ δείχνει πάρα πολύ λογικό, δεν έχει καμία ελπίδα επιτυχίας. Να το εξηγήσουμε γιατί. Ναι. Δείχνει πάρα πολύ λογικό το να μετράς τους βαθμούς και άλλων τάξεων, όχι της πρώτης λυκείου, είναι υπερβολικό, αλλά της Δευτέρας και της Τρίτης γίνεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες.
1: Mm.
2: Και ενώ δείχνει λογικό, κολλάει στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο καθηγητής θα βάλει τίμιους βαθμούς και δεύτερον, ότι το παιδί της θα έχει 13.
1: Σωστό.
2: Αυτά τα δύο πράγματα θα τεινάξουν όλη την προσπάθεια στον αέρα. Ήδη βλέπουμε τώρα που δεν μετράνε οι βαθμοί, πώς ξαφνικά μπουκάρουν καθηγητές στα σχολεία, γονείς στα σχολεία και κάνουν επεισόδια. Το πιο
0: πάλι,
2: πρόσφατο.
0: Αυτό πάλι. Είναι φοβερό, συγγνώμη κύριε Στρατηγάκη.
2: Ναι.
0: Είναι καινούριο φρουτό, δεν υπήρχε. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι.
1: Όταν ήμουν εγώ μαθητής, μια φορά είχα πει στη μητέρα μου ότι με αδικεί αυτός ο καθηγητής, δεν με χωνεύει, που ήταν αλήθεια. Και λέει, μου απάντησε, βρες έναν τρόπο να σε χωνέψει. Δεν μου είπε θα έρθω αύριο να κάνω φασαρία.
2: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε στο μυαλό των γονέων ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς δεν υπήρχε. Και ακριβώς επειδή πριν από 30 χρόνια και περισσότερα που ήμασταν εμείς, αλλά πριν από 30 χρόνια προσπάθησε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα με το σύστημα Αρσένη, απέτυχε τότε. Τώρα θα αποτύχει πανηγυρικά, διότι έχει αλλάξει η κοινωνία, η οποία δεν ανέχεται, δεν ξέρω, πιστεύουν οι σύγχρονοι γονείς ότι μεγαλώνουν μικρούς πρίγκιπες και μικρές πριγκίπισες και δεν γίνεται τα παιδιά τους να είναι μαθητές του 13 και δεν ανέχονται μικρές βαθμολογίες.
1: Εντάξει κύριε Στρατηγάκη, τώρα μην το τραβάμε κι εμείς.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, συμφωνώ με τον Στρατηγάκη, αλλά από την άλλη μεριά η αγωνία που έχουν οι γονείς ότι αν το παιδί τους δεν τα καταφέρει, δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν κάνει μεταπτυχιακά. Τώρα έχουμε και αυτό. Οπωσδήποτε μεταπτυχιακά.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, ναι. Στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι, και δεν έχει και δύο πολιτικούς να προσπαθήσουν να τον χώσουν κάποτε, το παιδί δεν θα έχει στη ζωή του τύχη.
0: Πάντως, εγώ κύριε
2: Στρατηγάκη. Το οποίο δεν στέκει.
1: Δεν στέκει καθόλου. Προφανώς. Καθόλου.
0: Ειδικά το δείχνει καθημερινά η ανάγκη της αγοράς.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνεις τα παιδιά σου. Έτσι, από το να τα πιέζει συνεχώς σε αυτή την κατεύθυνση, να σε βλέπουν ότι πας στον καθηγητή και του ζητάς τα ρέστα γιατί έβαλε. Εγώ, επειδή χρειάστηκε για χιψιζέντ λόγους, δεν έχει καμία αξία. Ναι. Στη μέση του λυκείου που λέγαμε, δηλαδή εγώ 16 χρονών έφυγα από το ελληνικό και πήγα στο γαλλικό λύκειο, στο γαλλικό σχολείο. Λοιπόν, και δυσκολεύτηκα. Ήταν και άλλη γλώσσα, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή παίρνω ένα 15. Λοιπόν, και το ανακοινώνει η καθηγήτρια ότι ένας άνθρωπος που έπρεπε να προσαρμοστεί πήρε 15. Ρωτάω το παιδιά, τους λέω παιδιά το 15 είναι καλός βαθμός. Μου λέει βεβαίως, 18 έχει μόνο η τάδε, ο τάδε και τρεις. Εγώ που ήμουν από το ελληνικό σχολείο και ήμουν καλός μαθητής είχα συνήθιση τα 18.
0: Πάντως η πληγή της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή έτσι όπως τη θέτει ο κύριος Στρατηγάκης, ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί ότι δεν μπορεί να πιστεί ότι θα έχει έναν καθηγητή ο οποίος δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι θα βάλει τον βαθμό που έξω το παιδί. Αλλά το ζήτημα είναι, κύριε Στρατηγάκη, να δεχθούμε όλοι μας ότι οι Πανελλήνες είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Okay.
2: Αλλά βαθιά άδικο.
0: Βαθιά άδικο. Δηλαδή, σας ακούω τόσο να αναλύετε, να λέτε για τη δυσκολία των μαθημάτων, αυτό το αν θα πέσουν εύκολα θέματα, θα πέσουν δύσκολα θέματα. Και όλο αυτό από μόνο του είναι άδικο.
2: Ναι. Να σας πω τη βασική αδικία, την πιο χοντρή αδικία που έχει το σύστημα.
1: Ναι.
2: Είναι ότι συγκρίνει βαθμούς σε ανώμια μαθήματα και κοιτάει ποιος έγραψε καλύτερα.
1: Σωστό.
2: Ένα παράδειγμα. Στα παιδαγωγικά, για να γίνει κάποιος δάσκαλος, αν είναι από τη θεωρητική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία. Τη γλώσσα την αφήνω απ' έξω, εξετάζονται όλοι. Αν είναι από τη θετική κατεύθυνση, θα εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μετά θα πάρουν και θα δουν ποιος έγραψε καλύτερα στο σετάκι αρχαία λατινικά ιστορία ή στο σετάκι μαθηματικά φυσική χημεία. Και θα μπει αυτός που έγραψε καλύτερα. Μα συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους βαθμούς στα αρχαία με τους βαθμούς στα μαθηματικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Τα παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι πολύ χοντρό, το οποίο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει εκτοξευτεί. Δηλαδή παλιά αυτό συνέβαινε στο 27% των τμήματων, να τα δηλώνω από δύο ή περισσότερα παιδεία. Mm-hmm. Τώρα φτάσαμε στο 43% και πάμε για το 45%. Διότι αδειάσανε τα πανεπιστήμια της επαρχίας από φοιτητές και προκειμένου να μην κλείσουν, γιατί για αυτά είναι αγώνας επιβίωσης, λένε στο Υπουργείο Παιδείας, βάλε μας και σε ένα άλλο πεδίο ακόμα. Βάζουν λοιπόν τις σχολές περιβάλλοντος, ως παράδειγμα το αναφέρω, και στο τέταρτο πεδίο, mm-hmm. όπου το τέταρτο πεδίο είναι τα οικονομικά και η πληροφορική, και οι σχολές περιβάλλοντος, οι σπουδές τους έχουν να κάνουν με βιολογία, χημεία και φυσική, που δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά του τέταρτου πεδίου. Αν μπουν εκεί δεν θα τελειώσουν ποτέ, και όμως εντάχθηκαν και στο τέταρτο πεδίο. Δηλαδή αντί να καλυτερέψει χειροτερεύει. Ναι. Και το δεύτερο χοντρό πρόβλημα αδικίας mm-hmm. είναι ότι τα παιδιά εξετάζονται μόνο σε τέσσερα μαθήματα, το οποίο για το 1983 που φτιάχτηκε αυτό το σύστημα, η δέσμευση ήταν μια χαρά, τώρα είναι τελείως λάθος, ναι. διότι ο σύγχρονος φοιτητής πρέπει να έχει ευρύτατη γνώση, μεγάλο πλάτος, μικρό βάθος. Εμείς κάνουμε, έχουμε μείνει στο παλιό.
0: Αυτό όμως
2: μικρό
0: λέτε...
2: πλάτος, μεγάλο βάθος.
1: Αυτό όμως, κύριε Στρατηγάτη, είναι και ένα επιχείρημα για να μετράει καλύτερα το απολυτήριο.
2: Ή να έχουμε εξεταζόμενα μαθήματα αντί για 4-9. Και έτσι τα παιδιά να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα, σε μικρότερο βάθος. Θα μου πούνε οι γονείς, μα πού θα προλάβουν να διαβάσουν. Ο χρόνος διαβάσματος είναι ίδιος, 3 ώρες την ημέρα τις καθημερινές, τέλος. Απλά αυτές τις 3 ώρες αντί να διαβάσει 4 μαθήματα θα το διαβάσει 9.
1: Κύριε Στρατηγάκη, το δικό μας σύστημα, όταν το βλέπουμε με άλλα συστήματα που είναι παρεμφερή, δηλαδή που χρειάζονται κάποιο τεστ για να πας στον τριτοβάθμια, έχει τον ίδιο βαθμό αποτυχίας? Διότι εμένα με εντυπωσίασε πάλι φέτος ότι ένας στους δύο αποτυγχάνει.
2: Ένα στους δύο αποτυγχάνει στα μαθήματα θεωρώντας ότι γράφει κάτω από τη βάση, αλλά 7 στους 10 περνάνε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως ισχύουν στην Ελλάδα δεν είναι μία εξέταση πιστοποίησης γνώσεων. Είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Γι' αυτό και τα θέματα είναι, ειδικά τα τελευταία, το τέταρτο θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ο σκοπός είναι να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Δεν είναι ο σκοπός να δούμε αν ξέρουν ή όχι τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι σαν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θέλουμε να προσλάβουμε 1000, δίνουν 10.000, θα πάρουμε τους 1000 πρώτους. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λοιπόν το ότι γράφουν κάτω από τη βάση δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη δεν ξέρουν. Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και να γράψουν, όπως είδαμε στα μαθηματικά, 73,68% πέρυσι και φέτος 64,07%.
1: Εγώ λέω
2: δεν
1: το εξής.
2: Καλύτερα τα φετινά.
1: Λέω, έχω ένα σύστημα, κύριε Στρατηγάκη, και στο σύστημα αυτό ο ένας στους δύο αποτυγχάνει. Έχει πρόβλημα το σύστημα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που αποτυγχάνουν. Αυτό λέω.
2: Έχει το απόλυτο δίκιο. Το σύστημα, προσέξτε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι λάθος.
1: Μπράβο,
2: για
1: αυτό
2: τα μαθηματικά. Μπορούμε να έχουμε εξεταζόμενα μαθήματα αντί για 4-9. Και έτσι τα παιδιά να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα, σε μικρότερο βάθος. Θα μου πούνε οι γονείς, μα πού θα προλάβουν να διαβάσουν. Ο χρόνος διαβάσματος είναι ίδιος, 3 ώρες την ημέρα τις καθημερινές, τέλος. Απλά αυτές τις 3 ώρες αντί να διαβάσει 4 μαθήματα θα το διαβάσει 9.
1: Κύριε Στρατηγάκη, το δικό μας σύστημα, όταν το βλέπουμε με άλλα συστήματα που είναι παρεμφερή, δηλαδή που χρειάζονται κάποιο τεστ για να πας στον τριτοβάθμια, έχει τον ίδιο βαθμό αποτυχίας? Διότι εμένα με εντυπωσίασε πάλι φέτος ότι ένας στους δύο αποτυγχάνει.
2: Ένα στους δύο αποτυγχάνει στα μαθήματα θεωρώντας ότι γράφει κάτω από τη βάση, αλλά 7 στους 10 περνάνε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις όπως ισχύουν στην Ελλάδα δεν είναι μία εξέταση πιστοποίησης γνώσεων. Είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Γι' αυτό και τα θέματα είναι, ειδικά τα τελευταία, το τέταρτο θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ο σκοπός είναι να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Δεν είναι ο σκοπός να δούμε αν ξέρουν ή όχι τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι σαν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θέλουμε να προσλάβουμε 1000, δίνουν 10.000, θα πάρουμε τους 1000 πρώτους. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λοιπόν το ότι γράφουν κάτω από τη βάση δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκην δεν ξέρουν. Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και να γράψουν, όπως είδαμε στα μαθηματικά, 73,68% πέρυσι και φέτος 64,0%.

0: ότι ένα στου δύο αποτυγχάνει.
1: Ένα στου δύο αποτυγχάνει στα μαθήματα θεωρώντα ότι γράφει κάτω από τη βάση, αλλά 7 στου 10 περνάνε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πανελλαδικέ εξετάσει όπω ισχύουν στην Ελλάδα δεν είναι μία εξέταση πιστοποίηση γνώσεων. Είναι ένα διαγωνισμό συμπλήρωση θέσεων. Γι' αυτό και τα θέματα είναι, ειδικά τα τελευταία, το τέταρτο θέμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι ο σκοπός είναι να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Δεν είναι ο σκοπός να δούμε αν ξέρουν ή όχι τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι σαν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Θέλουμε να προσλάβουμε 1000, δίνουν 10.000, θα πάρουμε τους 1000 πρώτους. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λοιπόν το ότι γράφουν κάτω από τη βάση δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκην δεν ξέρουν. Τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και να γράψουν, όπως είδαμε στα μαθηματικά, 73,68% πέρυσι και φέτος 64,07%.
0: Εγώ λέω
1: δεν
0: το εξής.
1: Είναι καλύτερα τα περισσότερα φετινά.
0: Λέω, έχω ένα σύστημα, κύριε Στρατηγάκη, και στο σύστημα αυτό ο ένας στους δύο αποτυγχάνει. Έχει πρόβλημα το σύστημα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που αποτυγχάνουν. Αυτό λέω.
1: Έχει το απόλυτο δίκιο. Το σύστημα, προσέξτε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι λάθος.
0: Ειδικά
1: για
0: αυτό
1: τα
0: λέω.
1: Μαθηματικά. Μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Προσέξτε, τι λέγαμε πριν, ότι για τα παιδαγωγικά, για να γίνεις δάσκαλος, μπορείς να μπεις από παντού. Mm-hmm. Αν δείτε λοιπόν στατιστικά, 8 στα 10 παιδιά που μπαίνουν στις σχολές δημοτικής εκπαίδευσης και γίνονται δάσκαλοι, είναι κορίτσια τα οποία προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ τους τα μαθηματικά και τρέμουν, φοβούνται τα μαθηματικά. Και καλούνται να διδάξουν μαθηματικά στο δημοτικό. Τι κάνουν, μεταδίδουν τον τρόμο και το φόβο τους στα μαθηματικά.
0: Πολύ ωραία παρατήρηση.
2: Το λέτε τόσο καθαρά, τόσο εύγλωτα όλο αυτό και είναι η αλήθεια.
0: Όταν στην εποχή μας που είμαστε συνέχεια με το τηλέφωνο όπως τώρα ο κύριος Νιφλής στο χέρι και από πίσω από αυτό που κάνει ο κύριος Νιφλής είναι μαθηματικά. Τα πάντα, όλα είναι μαθηματικά.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, δεν χρειάζεται
1: λοιπόν,
2: να
1: ξέρεις.
2: Μπάμπη μου, όταν ακούς μουσική, δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς γράφτηκε.
0: Γιατί η μουσική τι είναι, η μουσική είναι μαθηματικά.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς γράφτηκε να την απολαύσεις. Έλα, μην τρελαίνεσαι, δεν θέλω να ακούω τέτοια παραδείγματα. Συγγνώμη, κύριε Στρατηγάκη, αυτά είναι τα μεταξύ.
0: Είναι συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης για τους λαγοκέφαλους, δεν είναι τίποτα.
1: Λοιπόν, για να σας συνεχίσω, αυτό συνέβαινε και παλαιότερα. Δηλαδή, πάλι μπαίναν κορίτσια από τη θεωρητική. Ποια ήταν η διαφορά? Πριν από 20 χρόνια, τα παιδιά διάβαζαν πιο πολύ τα μαθήματα γενική παιδείας. Τώρα διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα των πανελλαδικών και τίποτε άλλο.
2: Σωστό.
1: Και έτσι λοιπόν βρίσκονται οι σύγχρονοι δάσκαλοι να έχουν έλλειμμα στα μαθηματικά. Τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο χωρίς να ξέρουν μαθηματικά. Να σκεφτείτε, αυτά φαίνονται και στο διαγωνισμό PISA που κάνει ο ΩΣΑ, αλλά φαίνονται και στην ελληνική PISA που γίνεται ακόμα πιλωτικά σε 600 σχολεία και έχουν πάψει πια να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα. Διότι για να μην γίνουν ρεζίλοι, ενώ είναι οι εξετάσεις πολλαπλής επιλογής, βάζουν, χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ως σωστές ή μερικώς σωστές. Δεν υπάρχει μερικώς σωστές. Αυτό είναι έννοια τελείως πρωτότυπη. Η ερώτηση είναι ή σωστά απαντημένη ή λάθος.
2: Γιατί τα μαθηματικά ισχύει αυτό. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Πρέπει να τον αφήσουμε το γύρο στα δικά και δεν τελειώσουμε ποτέ.
2: Εξαιρετική συζήτηση και σας ευχαριστώ.
0: Γιώργο, να πω κάτι που είναι συναφές.
2: Να είστε καλά.
0: Είναι συναφές. Διότι το DIRI Programs Fair στις 7 Ιουλίου γίνεται για την ετήσια έκθεση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του. Θα έρθετε και θα δείτε τη μεγάλη επιλογή που υπάρχει σε ακαδημαϊκά προγράμματα, τις διαθέσιμες υποτροφίες, την αυθεντική φοιτητική εμπειρία, το μοναδικό κάμπους φτιαγμένο στα πρότυπα μιας αμερικανικής πανεπιστημιούπολης και θα δείτε το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει το DIRI στην ακαδημαϊκή. Λοιπόν, 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, www.acg.edu.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο.

0: Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Σπάλια κυρίες και κύριοι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η Σιάμο το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Δικές τους εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service. Είναι δίπλα η Σιάμο στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Πρέπει επίσης να σας αναφέρω ότι αν θέλετε να είστε ήσυχοι με τις επιχειρήσεις σας απέναντι στις ψηφιακές απειλές, πρέπει να δείτε με τη Vodafone Business το θέμα. Έχει cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Και τέλος να σας πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση «Λάμπρος Ορφανός Εκφάνσης Χαρακτικής». Θα είναι η έκθεση αυτή μέχρι το Μάρτιο του 27. Αλλά είναι ένας καλλιτέχνης εντελώς ξεχωριστός στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε με τη φετινή νύχτα μουσείο και φιλοξενείται στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Μπείτε εκεί στο site, θα τα βρείτε όλα, είσοδος ελεύθερη.
10: Θα πας εκεί, φέτος να πας.
9: Θα πάω να δω.
10: Λόγω του αντικειμένου της χαρακτηριστικής, δηλαδή των τραπεζογραμματείων, όχι θα πας για την τέχνη.
9: Θα πάω για την τέχνη, η χαρακτική μου αρέσει πάρα πολύ.
10: Των τραπεζογραμματείων, όχι ότι σ' αρέσει.
9: Τα τραπεζογραμματεία είναι ένα έργο τέχνης στο καθένα. Ακούω ότι θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά και γίνεται στο δίκτυο μια σχετική φιλολογική συζήτηση, ναι, κυρίως μεταξύ των ακροδεξιών και των ρωσόπνευστων. Mm-hmm. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μια μέρα θα συζητήσουμε για το τι πραγματικά είναι το ψηφιακό ευρώ, για να μην ακούτε. Και πρέπει να καλέσουμε τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στο Ευρωκοινοβούλιο το έβαλε το θέμα και εδώ στην Ελλάδα να το συζητήσουμε. Είναι κάτι καλό, σας το λέω έτσι τώρα κωδικά, διότι έχουμε, θα με φάει κανένα λαγοκέφαλος, οπότε κάτσε λίγο.
10: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ανδριανό, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
9: Χαίρετε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιχλή, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Παπαδημητρίου.
10: Καλά είστε.
11: Καλά, μια χαρά. Είμαστε με κυβερνητικό κλιμάκιο, περιοδία στην Ερμιονίδα αυτή τη στιγμή.
10: Ναι. Στην Ερμιονίδα γιατί?
11: Κοιτάξτε, υπάρχουν κυβερνητικά κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα και σήμερα είναι προγραμματισμένη αυτή η επίσκεψη. Mm-hmm. Γίνεται ένα σημαντικό έργο και γενικότερα στην περιοχή, αναβαθμίζεται. Ήδη επισκεφτήκαμε το έργο στην Ερμιόνη, mm-hmm, της Νέας Μαρίνας, η οποία εξελίσσει το έργο και θα δώσει υπεραξία ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση πραγματικά που φαίνεται το έργο. Mm-hmm. Και βεβαίως
10: εσείς με τις Μαρίνες τι δουλειά έχετε?
11: Πώς?
9: Με την Ερμιονίδα έχει.
11: Αργολίδα, εκλέγομαι.
10: Γι' αυτό το λέω.
11: Αλλά είμαι όμως μαζί με την Άννα την Καραμαλή, η οποία ασχολείται.
9: Η Γλυφάδα απέναντι είναι.
11: Όχι, τουρισμός. Λοιπόν, άρα ο τουρισμός σε αυτό το κομμάτι έχει δυναμική, υπάρχουν επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως και υποδομές που τρέχουμε, όπως το έργο του Αναβάλου, που έρχεται από το, και από το Αργολίδα, από το Άργος, θα έρθει το νερό και στην Ερμιονίδα, γιατί είναι μια περιοχή πραγματικά που τη λειψιδρία την έχει αισθανθεί.
10: Κύριε Υπουργέ,
11: μεγάλο βαθμό.
10: Τώρα πείτε μας κάτι, γιατί βγαίνοντας νωρίτερα στην αίθουσα συνταξής, υπήρξε ένας κακεντρεχής συνάδελφος, μιλώντας για τους λαγοκέφαλους, μιλούσαμε με όλους τους συναδέλφους. Και λέει ένας κακεντρεχής, πετιέται και λέει, και λέω θα το θέσουμε το θέμα, δεν γίνεται. Βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση να μοιράσει λεφτά προεκλογικά και στους ψαράδες με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων.
11: Καταρχήν δεν είναι, για να πω, έχω επικήρυξη. Λοιπόν,
10: εντάξει, το λέμε εμείς έτσι δημοσιογραφικά, δημοσιογραφική αδεία.
11: Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τις αλληλείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλληλείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος, θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει τους επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα και δεν μπορεί να θεωρητεύεται για
10: αυτό που είναι. Σας έχουν πει οι ειδικοί γιατί έχουμε ξαφνικά αυτόν τον υπερπολαπλασιασμό του είδους αυτού?
11: Ναι, προφανώς είναι επιβαρυντικό για το υπόλοιπο και έχει θαλάσσιο οικοσύστημα και έχει χαρακτηριστικά προφανώς καταστρέφοντας άλλα είδη,
10: ναι,
11: να
10: γιατί,
11: επιβιώνει και να πολλαπλασιάζεται. Ναι.
10: Το λέω γιατί όντως είναι πρόβλημα που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς οι ψαράδες φωνάζουν ότι τώρα πια έχει παραγίνει το κακό, κυρίως στις περιοχές που λέτε, στην Κρήτη και στον Εβοϊκό.
11: Ναι, στο Νότιο Αιγαίο πραγματικά υπάρχουν ευρήματα και υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία δείχνουν υπερπληθυσμό, λοιπόν. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση, χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Δηλαδή, ξεκινάμε πιλωτικά σε αυτές τις δύο περιοχές και επιστημονικά και επιχειρησιακά θα αξιολογηθεί στην πορεία αυτό το μέτρο στήριξης. Και βεβαίως,
12: μήπως ακούσατε στη σύσκεψη ότι χρειάζονται ειδικά δίχτυα γιατί τα ψάρια αυτά είναι άγρια?
11: Κοιτάξτε,
10: το λένε οι ψαράδες πάντως ήδη.
11: Ναι, ναι. Σημασία έχει ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πιλωτικό για να τους πρόγραμμα, για να τους στηρίξουμε, γιατί η στήριξη πραγματικά των επαγγελματιών αλλιών είναι επιτευγλημένη, γιατί οι ζημιές που παθαίνουν και στα εργαλεία τους αλλά και στα αλλιεύματά τους είναι σημαντική, και το κόστος λοιπόν για αυτούς είναι απαγορευτικό και πολλές φορές δεν πηγαίνουν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα λόγω αυτού του προβλήματος. Όμως θέλω να πω ότι η κυβέρνηση απαντά άμεσα στα προβλήματα του αλλιευτικού κλάδου και όχι μόνο για τον λαγοκέφαλο αλλά και για το κόστος των καυσίμων και στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις δυσανάλογες πολλές φορές κυρώσεις που υφίστανται οι ψαράδες μας. Δηλαδή ανακοινώσαμε καταρχήν στήριξη για το αλλιευτικό καύσιμο.
12: Θα επιδοτείτε αυτό?
11: Ναι, βεβαίως. Θα νομοθετήσουμε για το, επειδή ήταν αυξημένες τιμές και το κόστος στους αλλιείς μας ήταν μεγάλο λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων. 16 λεπτά για Μάιο-Ιούνιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για μεσούρεται Απρίλιο-Μάιο και Ιούνιο 12 λεπτά. 16 και 12 λεπτά. Και βεβαίως υπάρχουν 7 μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός, ο συνάδελφος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκινάς. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα, όπως είπαμε, είναι το πολιτικό πρόγραμμα για το Λάγο Κέφαλο. Ακόμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζεται μηχανισμός στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων για την αποζημίωση, για τους περιορισμούς στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, γιατί στηρίζουμε απολύτως, γιατί είναι επιβεβλημένο για πολλούς λόγους η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων, αλλά δεν είναι δίκαιο το κόστος της περιβαλλοντικής προστασίας να το επιβαρύνει αυτό το κόστος μονομερός τους επαγγελματίες αλλιείς.
10: Το ανοίξατε και το λειτουργικό κόστος. Πάντως εδώ επί του πρακτεού, για να κλείσουμε αυτό το κομματάκι με τους λαγοκεφαλούς, μου έλεγαν οι ψαράδες ότι εγώ δεν μπορώ, δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορώ να βγω με τα δίχτυα που έχω. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα δίχτυα που έχω για να πιάσω λαγοκέφαλους οι οποίοι καταστρέφουν τα δίχτυα μας και έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Και το κόστος των δίχτυων για να πάρω καινούργια δίχτυα να φτιάξω είναι πάρα πολύ μεγάλο.
11: Ναι.
10: Δεν βγαίνει.
11: Εδώ είμαστε σε διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε την πιλωτική αυτή δράση, γιατί είχε ξεκινήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα με λιγότερη αποζημίωση 4,30 νομίζω στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Ξεκινάμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, την πιλωτική δράση και είμαστε στη διάθεσή τους.
10: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, το συζητήσετε ίσως και μια επιδότηση αγοράς δικτυών?
11: Αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί πραγματικά προσπαθούμε και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σκινάς έχει τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πραγματικά γενικότερα την αλληλεία και βεβαίως και λόγω του λαγοκέφαλου, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα όπως σας είπα.
10: Άρα υπάρχει, το λέω επειδή εσείς ασχολείστε με τα καθημερινά, υπάρχει παράθυρο, λέτε, να υποστηριχθεί αυτό το project από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά, ας πούμε, τέτοιων δικτυών?
11: Από την πλευρά μας αυτό το έχουμε θέσει και θέτουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των αλλιέων και μέσα σε αυτό βεβαίως είναι όλες οι παράμετροι για να, πρώτον, να έχουμε αποτελεσματικότητα σε αυτό το πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί τελευταία, και βεβαίως εδώ είμαστε για να στηρίξουμε, όπως είπα, γιατί εδώ πηγαίνουμε να
10: Πες ωραίο ερώτημα.
11: Βεβαίως.
10: Πες, λέω, γιατί έχει ωραίο ερώτημα.
12: Για πες το πρώτα, προηγείται.
10: Ρωτάει εδώ ο ακροατής. Τιμή 5,33. Πώς προέκυψε και όχι 5,40 ή 5,20? Έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε.
11: Τεχνικά δεν μπορώ να πω πώς έχει προκύψει, όμως έχει γίνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με τις αρμόδιες, με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και βεβαίως και με το προϋπολογισμό που έχουμε προς διάθεσή μας. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απεριόριστα τα κονδύλια, όμως είναι, ξεκινάμε μια δράση και στην πορεία θα την αξιολογήσουμε και όπου χρειάζεται επιπλέον διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν, γιατί υπάρχει ένας στόχος συγκεκριμένος και ο βασικός, ο μεγάλος στόχος είναι η στήριξη του αλληλευτικού κλάδου, κύριε Νεφλή και κύριε Παπαδημητρίου, και σε αυτό λοιπόν το...
12: Πόσα λεφτά είναι που θα πάρουν οι αλληλείς μας τώρα?
11: Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα είχε αρχικά προϋπολογισμό, το πιλωτικό, έτσι, για τις δύο περιοχές.
12: Ναι, ναι.
11: Ένα εκατομμύριο. Η προσπάθεια που έγινε είναι 1,5 και το χειρίζεται ο Υπουργός και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βλέποντας την πορεία θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί πρέπει να βλέπουμε, όπως σας είπα, το αλληλευτικό κλάδο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, και βεβαίως έχουμε τα 7 μέτρα που ανακοινώσαμε χθες και ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς και ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Καβαντάς, ο συνάδελφος, έχουν αυτό το στόχο και είναι σημαντικά, γιατί προχωράμε στον εξυγχρονισμό του αλληλευτικού στόλου και ανανέωση.
12: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα υπόλοιπα όμως, δυστυχώς.
11: Έχουμε πολλά πάντως.
12: Εντάξει.
11: Στη διάθεσή σας πάντως.
12: Ευχαριστούμε, κύριε Αντριανέ. Γεια σας. Να σας πω εγώ πάντως ότι η επιχείρησή σας πρέπει να είναι, το επαναλαμβάνω, ασφαλής απέναντι στις πιθανές, και είναι πολλές, ψηφιακές απειλές. Θα το κάνετε αυτό με το Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας προσφέρει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security που προστατεύει τις κινητές συσκευές επιχείρησης, το Trend Micro Worry Free που προστατεύει λάπτοπ και σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβαση και προστασία του δικτύου που χρησιμοποιείτε. Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
10: Τι το τραβήξαμε τόσο πολύ που χαιρετάμε?
12: Ναι, ο λαγοκέφαλος λέει μπορεί να, συνήθως είναι 5 κιλά, μπορεί να πάει και παραπάνω.
10: Μάλιστα. Άρα 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε.
12: Γιατί 1 ευρώ το κιλό?
10: Πάμε, Μπάμπη.
12: Το κιλό 5.
10: Μπάμπη, πάμε.
12: Καλά, εντάξει, άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
10: Καλό Σαββατοκύριακο.
12: Μακριά από τους λαγοκέφαλους.
13: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
15: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
14: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
15: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
14: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
15: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
14: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
17: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
18: Κύριε, κύριε!
17: Κωστάκι, για πες μας.
18: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
18: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
18: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
19: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
21: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
22: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
21: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
22: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
21: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
22: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
21: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
22: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
21: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
22: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
22: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
24: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
23: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
24: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
25: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
24: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
25: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
24: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
25: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
24: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
25: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 2682 089 100.
26: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
27: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
28: Φεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
29: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
31: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
30: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
32: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ωρία FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίος στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
1: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
0: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
0: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
1: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος στη δράση τους όταν συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη της.
0: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
0: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
4: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν να αντιμετωπίσουν έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής
0: τρομάζουν, είναι σοκαριστικές. Τρομάζουν οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
4: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
0: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει
6: κοντά,
5: αμεσότητα,
6: ναι.
5: Για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον. Βάλουν απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι στη ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5-8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια όπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ΗΠΑ έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα θίγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
0: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις, ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα. Έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει. Είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλυθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
1: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλυθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της εναντί της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες όμως τον καίνε, καθώς τον υπέδειξαν ως εκείνον που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 15χρονο στο θώρακα. Το θύμα, που ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς το πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές. Μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.
1: Τραγική φιγούρα, Σοφία, η μητέρα του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
9: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
1: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους για ένα οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Τη μία παρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή, και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται σοφία ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
9: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
1: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
9: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς τούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό κατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοκετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές, τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
0: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίους πλημελίου δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγκύρη.
11: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδεστο, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάδας. Αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πυρομαδών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση

0: προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν την πολιτική.
1: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
2: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
3: Στο Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED

0: σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Τα 5 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλληλεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλληλείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, σε μια προσπάθεια να περιορισμούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλία και αθέμητου ανταγωνισμού,
0: ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλλιεύματα και τα αλλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλληλείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που θα αλλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψάρων. Ράδες, το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
0: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη.
1: Ακριβώς,
0: όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
1: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Χάσαμε, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλλιείς. Άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράτηση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023, στο εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τα σπίτια τους και την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δίχτυοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την νομοτεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένας δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
5: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ, προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν εις πράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε πως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
5: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι του 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Συρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
6: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
7: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΠ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερη διακρίση, θα αναφέρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές στην Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026. Μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013. Τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και.
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
7: Ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους 4 βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον 4ο όμιλο. Γερμανία, φτύλεφαντοστού Εκουαδόρ από τον 5ο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις ΗΠΑ. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο 5ο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτύλεφαντοστού νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτύλεφαντοστού 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο προκρίνεται στο νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον 6ο όμιλο, η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Ισία. Ολλανδία 7 βαθμούς. Η Ιαπωνία 5. Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες για το 32. Την Ισία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10. Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. 3 τη νύχτα. Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί. Αίγυπτος, Ιράν. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλη, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν βγει. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Echo Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έκτη ειδική διαδρομή στο Στήρι Διωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Στίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Ogier με το Γιώτα. Χθες ο Ogier κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις τα υπόλοιπα που έχουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Πάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Στο Παναθηναϊκό επίσης είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται το Παναθηναϊκό. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Και την εθνική ομάδα του μπάσκετ, το Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται. Έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
3: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
7: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
0: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνίακε, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
6: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 από φόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι υπερήλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρι ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ευτυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η εισπράξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτου των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51 100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η δική μας κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My NutriHealth.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My NutriHealth, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο τον Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961.

ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Χιούστον!
12: Έλα!
11: We have a problem!
12: Roger! Τι έχει συμβεί?
11: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω Θέλω επικόντως νέο POS.
12: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
11: Ου, πετάγομαι τώρα.
13: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
14: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
15: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφενός ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλλιθέα έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Άγριο επεισόδιο με ομηρία στη Λάρισα με 50χρονο να απειλεί να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφιαλτικές οι εικόνες αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φθάνουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
8: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Ραδιοπρόβες 93. Yeah. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Τον φάγαμε σιγά σιγά και τον Ιούνιο. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Με την θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου ήταν στην πόλη της Πρέβεζας. Τώρα είναι στους 30 με 31. Οι παραλίες γεμάτες από όλους εσάς που θέλετε να απολαύσετε λίγες ώρες δροσιάς. Λίγες στιγμές μάλλον δροσιάς. Όσοι μας ακούτε από τις παραλίες, κάντε καμιά βουτιά και για μας που βλέπαμε τη θάλασσα από το κιάλι και μόνο. Δημήτρης Λόλης, Ρίτα Γέρου, Κωνσταντίνος Τουλκερίδης, καλησπέρα σε όλους. Πριν από λίγο είχαμε τροχαίο στο δρόμο Παπαδάτες Θεσπρωτικού στο νοσοκομείο μία 58χρονη μετά τον απεγκλωβισμό της. Ένα επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε από το δρόμο. Ο σύζυγος και ο γιος της 58χρονης κατάφεραν και βγήκαν μόνοι τους από το αυτοκίνητο. Η μητέρα καθόταν στη θέση του συνοδικού, εκλοβίστηκε στο όχημα. Έτσι λοιπόν, με τη συνδρομή τριών οχημάτων της πυροσβεστικής και 6 υπαλλήλων από την πυροσβεστική υπηρεσία Φιλιππιάδος και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θεσπρωτικού, οι πυροσβέστες κατάφεραν και απεγκλώβησαν την γυναίκα. Παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Περαστικά. Με το νερό τι γίνεται σήμερα? Είχαμε τις διακοπές σε Φιλιππιάδα και δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγκου. Για ενημερώστε με. Καλησπέρα στην Πασούλα Σοροντήλα, την Άννα Κορόγια, τον Ηλία τον Κατογιάννη, τον Σταύρο τον Ευαγγέλου. Εδώ είμαστε, Ράδιο Πρέβεζα 93. Ιντερνετικά στους στο radioprevesa.gr και live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες, όλες τις σελίδες και ομάδες που γίνεται η κοινοποίησή του. Ορίστε, φωνάζαμε όλες τις μέρες τι θα γίνει με την Κιανή Ακτή, τι θα γίνει με την Κιανή Ακτή. Πήγαν οι μπουλντόζες, ρίξανε γάμο, τα ισοπαίδωσαν όλα, βγάλαμε και τις φωτογραφίες. Συγχαρητήρια, μάγκες. Καλησπέρα και στο Φάνη Κολιοπήλιο και τον Μιχάλη Γιολμά, τον ηλεκτρολόγο μας. Καλησπέρα και στη Μέρη Παπαδοπούλου και την Βασιλική Σαρία. Άντε και στον Γιώργο Παπαναστασίου.

0: Λοιπόν, εχθές είχαμε εγγένεια ενός νέου σούπερ μάρκετ στην Πρέβεζα. OK Markets. Οδός Μελίνας Μερκούρη. Εκεί που πριν ήταν άλλο σούπερ μάρκετ, άλλη αλυσίδα. Πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας. Ο κύριος Κορκιδάκης, οι ιδιοκτήτες εννοείται των franchise, η Φρόσο Βασιλιάδη και ο Ηλίας Ντούκος, να τους ευχηθούμε καλές δουλειές. Ο Γενικός Διευθυντής Βόρειο Ελλάδας, ο κύριος Αριγιανίδης, ο Διευθυντής franchise, ο κύριος Ζεμπίλας και ο Διευθυντής Δικτύου, ο κύριος Μπόνος. Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Πρέβεζας, ο Φώτης Ζέρβας, η Λιμενάρχης Πρέβεζας, κυρία Ματίνα Μαργέλη, και ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μύτικα, ο Τίμος Ομπέλος. Καθώς επίσης και ο πρόεδρος φιλαρμονικής ορχήστρας Πρέβεζας, Τάκης Παπάς. Καλησπέρα στον Τίμο Μπάμπη. Χάρη σε σένα, λέει, έγινε ό,τι έγινε στην Κιάνη Ακτή. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μην τα παραλέμε κιόλας. Εγώ μπολντόζες δεν οδηγώ. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη Ντίνο. Ευτυχώς είσαι και εσύ, λέει, και τα βγάζεις όλα στη φόρα. Όλα, λέει ο Τίμος Μπάμπης. Όλα δεν τα βγάζω. Κρατάω και κάτι για μένα. Και αν παρατηρήσατε, χθες είμαστε στα πράσινα, σήμερα είμαι στα κόκκινα, είμαι στα μπλε. Είμαστε τρικολόρε. Έτσι να τα έχουμε καλά με όλους. Μην μας λένε ότι είσαι δεξιός, είσαι κουκουέ, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι Ελλάς. Ελλάς, έχουμε σήμερα, τι έχουμε, την πρώτη συγκέντρωση, ανοιχτή μάλιστα συζήτηση μπροστά από το Ζόγκαρι. Ήταν αρχικά να γίνει στην κεντρική αγορά της Πρέβεζας, εκεί κάτω από το ρολόι. Τελικά ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος και δεν θα... τους χορούσε όλους όσους θα βρεθούν σήμερα. Και έτσι είπα να σπάνε στο Ζόγαρι, λέει, να πλουθούν και στην παραλία. Καλησπέρα και στον Γιώργο Ντάσκαρη. Λέει ένας, πώς τους πετσοκόβεις έτσι. Κανονικά και με τον νόμο. Σας τα είπα τα νέα. Α, δεν σας τα είπα τα νέα. Να σας πω τι ψηφίσεις και σήμερα στη Βουλή. Ένα λεπτάκι λίγο να το βρω. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε τέλος ο δεύτερος γύρος στις εκλογές για τις περιφέρειες και τους δήμους. Ένα και τέλος. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη Κυριακή θα παίρνει και τις εκλογές. Ναι. Καλά ακούσατε. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι ψήφισαν οι 300 του Λεωνίδα. Άλλοι, είναι άλλοι αυτοί. Καταργείται λοιπόν η δεύτερη Κυριακή. Αντιδημοκρατικό, λέει το σύστημα αυτό, η αντιπολίτευση.
1: Radio Prevesa.
0: Βρε, αντιδημοκρατικό είναι να είσαι εκεί πέρα μπαστακωμένοι για πάνω από 2 τετραετίες. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Εγώ θα συγχαρώ και θα πάω να σφίξω το χέρι σε όποιον βγάλει ένα νόμο και να πει: τι είσαι, δήμαρχος, ναι, 8 χρόνια σπίτι σου ή 10. Τι είσαι, περιφερειάρχης, μία από τα ίδια. Τι είσαι, βουλευτής, μία από τα ίδια. Γιατί το πολύ κάτσε σε καρέκλα, είτε βουλή, είτε περιφέρεια, είτε δήμο, θα πιαστεί ο παυτούλης σας. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Δούλη, τη Ράνια Παπασάβα, τον Γιώργο Δρόσο, την Βιβί Νικολάρα, τον Λάζαρο Τσαντούλα και τον Στέφανο Κώστα. Εδώ καθημερινά όλοι στη μεγάλη παρέα του Ραδιοπρέβεζα, διαδικτυακά και όχι μόνο, ιντερνετικά, ραδιοφωνικά, γιατί εμείς σας αγαπάμε όλους. Το είδατε και τ' άλλο. Χάνετε, τι χάνετε. Εχθές βγήκε ένα δημοσίευμα στο site iefemerida.gr. Να το πούμε, δεν υπάρχει λόγος. Και έγραφε ο τίτλος: Δεκάδες αυτοδιοικητικοί, δηλαδή δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πρώην περιφερειάρχες, θέλουν να κατέβουν στις εθνικές εκλογές υποψήφια με τα κόμματα που στηρίζουν. Όχι, πείτε μου, ποιον φαντάζεστε ότι είχε πρωτοσέλιδη φωτογραφία. Ενώ είχε από κάτω καμιά 50-60 ονόματα, ποιον είχε φωτογραφία. Όχι, όποιος το βρει θα κερδίσει. Ακούω. Μάλλον διαβάζω εδώ, περιμένω. Άρα και λέει αξιολόγηση στους υπουργούς βουλευτές γίνεται. Αν δεν γίνεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, χθες υπήρχε δημοσίευμα στο iefemerida.gr που έκανε λόγο για κάποιους αυτοδιοικητικούς που είναι δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πρώην περιφερειάρχες που θέλουν να κατέβουν σε εθνικές εκλογές. Βρείτε μου ποιον είχαν φωτογραφία στο κείμενο, στο θέμα. Τον έναν και μοναδικό δήμαρχο Πρέβεζας, για να μην σας κουράζω, Νίκο Γεωργάκο. Όχι, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι δεν έχουμε δήμαρχο μεγάλου βεληνικούς, έτσι. Για σας τους δυσπιστούς, για κοιτάτε το εδώ. Η εφημερίδα, κοιτάτε εδώ. Δεκάδες δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί αναζητούν θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα ονόματα. Όλα τα ονόματα. Και ποιος είναι εδώ, δίπλα στη Βούλα Πατουλίδου, εδώ την Ολυμπιονίκη, ο Νίκος ο Γεωργάκος. Σας είχαμε πει. Σας το είχαμε πει. Τώρα, τι το περάσατε το Μητσοτάκι, ό,τι να είναι. Καλησπέρα στην Χριστίνα Καρτζονίκα, τον Κωνσταντίνο τον Ντάκουλα, τον Σπύρο Ηλιόπουλο. Σας είχα πει λοιπόν ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένει να αυξηθεί το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα για να πάνε κόντρα-κόντρα στην τελική μάχη. Όχι! Θα ισχυροποιήσει τα ψηφοδέλτια βάζοντας ονόματα, τα οποία βέβαια έχουν έναν κύκλο. Ψήφων. Τώρα ποια θα είναι αυτά δεν γνωρίζω πραγματικά. Αλλά το ότι παίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό το όνομα του Νίκου Γεωργάκου για υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, σας το είχαμε πει. Και μάλιστα παίζουν και δύο τρανταχτά ονόματα γυναικεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα υπάρχει μια τετράδα στο ψηφοδέλτιο εδώ στο νομό της Πρέβεζας. Ίσως πάρει και τις δύο έδρες. Ίσως πάρει και τις δύο έδρες. Τώρα τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το γνωρίζω. Πολλά ακούγονται και εκεί.
1: Τα τρία.
0: Ονόματα βέβαια που. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε. Για το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τον... γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα μάλιστα. Πέρα από τον Αντρέα Σπυρόπουλο, τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι έχουν κλειδώσει, ξεκλειδώθηκαν. Καλησπέρα στον δικηγόρο, τον κύριο Βασίλη Γιάπρο, τον Σπύρο Φιφή, την Χριστιανά τη Σάβα, την Κατερίνα Τσάκα, τον Ηλία τον Κατογιάννη. Άλλος είναι αυτός. Αυτός είναι άλλος Κατογιάννης Ηλίας. Δεν ξέρω, είστε ξαδερφιά. Είδατε τα τελευταία 24 ώρα την εθνική τραγωδία στην Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής έχουν αναζητηθεί 589 τραυματίες, 50.000 αγνοούμενοι. Σε μια πόλη που πραγματικά ισοπεδώθηκε από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επειδή σας έλεγα πριν για τα εγκαίνια του OK Markets στη Μελίνας Μερκούρη, να σας πω ότι μέχρι 15 Ιουλίου ισχύει ένα φυλάδιο το οποίο θα το βρείτε στην είσοδο του σούπερ μάρκετ με τιμές. Τι να σας πω εγώ τώρα. Πηγαίνετε να το δείτε. Τιμές κάτω του κόστους, πώς θα το πω τώρα, μόνο και μόνο επειδή είναι νέο κατάστημα. Μόνο και μόνο επειδή είναι νέο κατάστημα, δηλαδή μπορείτε να πάρετε μία εξάδα αναψυκτικών κάτω των 5 ευρώ, όταν τα υπόλοιπα έχουν άνω των 6. Και άλλες σούπερ τιμές, επισκεφτείτε το, θα δείτε. Καλησπέρα στην Αρετή Μάμαλη, την Δέσποινα Νικολαίδου. Καλησπέρα στον ένα και μοναδικό πρόεδρο του ΠΑΣΠΡΕΒΕΖΑ, τον Γιάννη τον Τζότα. Και λέω έναν και μοναδικό, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα από όλες τις ομάδες της Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων που θα συμμετάσχουν στον όμιλο του ΠΑΣ Πρέβεζα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο ΠΑΣ Πρέβεζα ήδη έχει 22 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Και μέχρι τώρα την επόμενη εβδομάδα θα το έχει ολοκληρώσει, όταν κάποιοι άλλοι σύλλογοι ακόμα βρίσκονται στο μηδέν. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Ντούσια, τον Κώστα τον Οικονόμου, την Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Και να ξαναπούμε για ακόμη μια φορά, καλησπέρα Ολούθε. Αντώνης Μπάμπη, στον δήμαρχό μας, τον είπα Μπάμπη, τον είπα. Καλησπέρα και στον γιατρό Αλέξανδρο Απόστολο Κοψάρη. Κοιτάξτε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που στο μάτι το δικό μας λέμε τώρα τι είναι αυτός.
1: Radio Preves.
0: Και όμως έχουν αυτό που λέμε το κουκαλάκι της νυχτερίδας, το άστρο από πάνω τους. Άνθρωποι οι οποίοι από το πουθενά κερδίζουν. Τώρα κερδίζουν τζόκερ, κερδίζουν λότο, προπό, κερδίζουν δήμους, κερδίζουν παλιότερα νομαρχίες. Ναι ρε φίλε, γιατί πρέπει να το έχεις. Και σας είπα, ο δήμαρχος Πρέβεζας, ο Νίκος ο Γεωργάκος, χρησιμοποιεί το ίδιο πλάνο, το ίδιο σύστημα απέναντι σε όλη την αντιπολίτευση, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα σε ένα θέμα προχθές που έκανε μπαμ, καραμπάμ έκανε, γλίστρησε με τη μέθοδο, πώς τη χαρακτήρισα, τη μέθοδο του χελιού. Τέτοια διεισδυτικότητα, τέτοιο από εδώ και από εκεί δεν έχω μάτα ξαναδεί. Μπράβο του πάντως, μπράβο του. Καλησπέρα στην Ευδοξία Λιακάδα, τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο, τον Γιώργο του Πασά. Καλησπέρα και στον Κώστα Παπά. Καλησπέρα και στον Σπύρο Παπά Μακάριο. Άντε και στην Αγλαία Λεοπούλου. Και δεν είναι καθόλου απίθανο, λέω εγώ τώρα, να θες υποψηφιότητα και να εκλεγεί. Όταν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές έκανε τα μαγικά του κόλπα, γιατί έκανε τα μαγικά του κόλπα και δεν κατέβασε ούτε το Πασόκ υποψήφιο, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο, κανένας. Και ξαναβγήκε. Μπράβο του όμως, μπράβο του. Καλησπέρα στην Σπυρίδουλα Χριστάκη, τον Βαγγέλη τον Μπάρκα, τον Αντώνη τον Μαμάκο. Λοιπόν, επειδή δέχομαι καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά βίντεο, θα σας δείξω τώρα τι εννοώ βίντεο και τι εννοώ μηνύματα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ένα βίντεο, εδώ ένα βιντεάκι, είναι από την Πρέβεζα, από σημείο που πέρασε, να το ξαναβάλω πάλι να το ξαναδείτε. Κοιτάξτε πώς αναβλύζει το νεράκι, το βλέπετε? Μπράβο, λοιπόν. Είναι από την οδό Μάρκου Μπότσαρη, είναι από σημείο που πέρασε από ό,τι ενημερώθηκα το φυσικό αέριο και ως γνωστό, για ακόμη μια φορά, από που πέρασε το φυσικό αέριο, έχουμε αυτές τις λακκούβες. Δηλαδή, βάλαμε γρήγορα πίσα, μάλλον από κάτω αμοχάλικο, στο καπάκι την πίσα, φύγαμε, πάμε παρακάτω, έπεσε η πίσα, ανοίγουν λακκούβες και όποιος χριστιανός πέσει μέσα, ας κάνει το σταυρό του. Δεν είναι πρώτη, δεν είναι δεύτερη, είναι δεκάδες τέτοια περιστατικά. Θυμάστε ένα live που είχα κάνει στα Λευκαδίτικα και μέσα σε 20 λεπτά ήρθε ο εργολάβος από... έστειλε μάλλον συνεργείο ο εργολάβος από το φυσικό αέριο και το στρωσαν. Ένα τέτοιο πράγμα παντού σε όλη την Πρέβεζα. Μάλλον πρέπει να παίρνετε μούφα πίσα. Δεν ξέρω, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όπου στρώνετε πίσα, μούφα. Καλησπέρα στην Αμαλία Κολέτσι, την Τάνια Χατζάρα, τον Βασίλη Κατσανάκη, τον Αλκιβιάδη Γιωτόπουλο, τον Γιώργο GK και τα θαλασσόξυλα Πρέβεζας.

0: Καλησπέρα και στο νησί των Φεάκων και την Βασιλική Δρόσου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε το άνοιγμα του, το επίσημο άνοιγμα του περιπτέρου του Πασπρέμεζα που βρίσκεται ανάμεσα από πλατεία Ανδρούτσου και δικαστήρια. Εκεί μπορείτε να βρείτε μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων του Πασπρέμεζα με το λογότυπο του Πασπρέμεζα, όπως t-shirt, κασκόλ, καπέλα, πετσέτες αλάσης, μέχρι και μαγιό παρακαλώ.
1: Radio Πρέβεζα.
0: Επίσης κούπες και επίσης εισιτήρια για τις δύο πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες με τον Θοδωρή Φέρη, 31 Ιουλίου, συγγνώμη, και με τον Νίκο Οικονομόπουλο, 8 Αυγούστου. Αλλά πάνω απ' όλα, στήριξη στην ομάδα του Πασπρέβεζα, αγοράζοντας το εισιτήριο διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες της νέας χρονιάς. Σάββατο λίγο μετά τις 7, ανοίγει, καθημερινά θα είναι ανοιχτό, θα ενημερωθείτε και για τις ώρες, επισκεφτείτε το, αγοράστε κάτι και σίγουρα θα σας αρέσει. Μπορείτε να το κάνετε και δωράκι, έτσι. Καλησπέρα, Σοφία Κωνσταντή, τη Γιάννα Τρούγκου. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και εγκαίνια της Ταβέρνας Λιμανάκης στο κανάλι Πρέβεζας μετά τις 2 το μεσημέρι. Grand Opening. Ένας εκπληκτικός μοναδικός χώρος με θέα, εννοείται, το Ιόνιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στο πανέμορφο κανάλι. Και μπορείτε εκεί να γευτείτε, να δοκιμάσετε τα πάντα. Είτε πίνοντας ένα καφεδάκι το πρωί, είτε πίνοντας ένα ουζάκι, μία μπερίτσα το μεσημεράκι, είτε πάτε με την οικογένειά σας αργότερα για φαγητό. Θαλασσινά, μαγειρευτά, της ώρας, τα πάντα. Λιμανάκι Πρέβεζας, κανάλι Πρέβεζας. Σάββατο λοιπόν, μετά τις 2 Grand Opening. Καλή αρχή, θα είμαστε εκεί. Καλησπέρα και στον Νίκο Πατακιάρα, τον Χρήστο Πεπόνη. Για να δω καλησπέρες, για να δω μηνυματάκια να μου στέλνετε. Μου στέλνει αργά χθες το βράδυ ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: καλά ρε φίλε, είπε στην εκπομπή, λέει, ότι πήγαμε, λέει, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι να δούμε το Κύπελλο, λέει, τσάκ, μας έδωσε στεγνά. Ότι δεν σας έδωσα καθόλου στεγνά. Σας έδωσα κανονικά και με τον νόμο. Όλα και όλα. Απλά τα πράγματα. Καλησπέρα στην όμορφη Κάρπαθο και στον Νίκο Αντωνίου. Ξέρετε, μέσω της δυνατότητας του live streaming και μας βλέπετε αλλά και μας ακούτε, όχι μόνο στην Ελλάδα, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές του εξωτερικού. Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, ολούθε. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Βασιλιάδη, τον Γιώργο το Θάνο, από το Πολυστάφυλλο. Το ένα και μοναδικό Πολυστάφυλλο.
1: Radio Prevesa 93.
0: Η ομάδα παιδών της Νικόπολης ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Final 8 που έγινε στην Φλόρινα και ξεκίνησε σήμερα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, επειδή σας είπα ότι τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια που παρουσιάζονται μέσω live streaming. Λοιπόν, αντιμετώπισε ομάδα 10. Η ομάδα της Πρέβεζας ξεκίνησε με ένα σερί απίστευτο 10-0. Στη συνέχεια, βέβαια, τα παιδιά δεν ξέρω τι έπαθαν. Πολλά προβλήματα στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Ιτήθηκαν με 77-61. Παρόλα αυτά, όμως, αξίζουν συγχαρητήρια και στον Δημήτρη Μάτσικα και, και όλο το staff αλλά και τους παίκτες της Νικόπολης για αυτή την εκπληκτική πορεία που έφτασαν με να μου στέλνετε. Μου στέλνει αργά χθες το βράδυ ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: καλά ρε φίλε, είπε στην εκπομπή, λέει, ότι πήγαμε, λέει, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι να δούμε το Κύπελλο, λέει, τσάκ, μας έδωσε στεγνά. Ότι δεν σας έδωσα καθόλου στεγνά. Σας έδωσα κανονικά και με τον νόμο. Όλα και όλα. Απλά τα πράγματα. Καλησπέρα στην όμορφη Κάρπαθο και στον Νίκο Αντωνίου. Ξέρετε, μέσω της δυνατότητας του live streaming και μας βλέπετε αλλά και μας ακούτε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές του εξωτερικού. Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Ολούθε! Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Βασιλιάδη, τον Γιώργο το Θάνο. Από το Πολυστάφυλλο. Το ένα και μοναδικό Πολυστάφυλλο.
1: Radio Preveza 93.
0: Η ομάδα παιδών της Νικόπολης ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Final 8 που έγινε στην Φλόρινα και ξεκίνησε σήμερα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, επειδή σας είπα ότι τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια που παρουσιάζονται μέσω live streaming. Λοιπόν, αντιμετώπισε η ομάδα 10. Η ομάδα της Πρέβεζας ξεκίνησε με ένα σερί

0: δυνατότητα του live streaming και μας βλέπετε αλλά και μας ακούτε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές του εξωτερικού. Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Ολούθε! Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Βασιλιάδη, τον Γιώργο το Θάνο. Από το Πολυστάφυλλο. Το ένα και μοναδικό Πολυστάφυλλο.
1: Ρέντιο Πρέβεζα 93.
0: Η ομάδα παιδών της Νικόπολης ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Final 8 που έγινε στην Φλόρινα και ξεκίνησε σήμερα πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, επειδή σας είπα ότι τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια που παρουσιάζονται μέσω live streaming. Λοιπόν, αντιμετώπισε η ομάδα 10. Η ομάδα της Πρέβεζας ξεκίνησε με ένα σερί απίστευτο 10-0. Στη συνέχεια βέβαια τα παιδιά δεν ξέρω τι έπαθαν, πολλά προβλήματα στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, ιτήθηκαν με 77-61. Παρόλα αυτά όμως αξίζουν συγχαρητήρια και στον Δημήτρη Μάτσικα και, και όλο το staff αλλά και τους παίκτες της Νικόπολης για αυτή την εκπληκτική πορεία που έφτασαν μετά από 20 σχεδόν χρόνια ξανά στο Final 8, δηλαδή στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Τίμος Μπάμπης, αφού μας κρατάς παρέα, λέει, από Γερμανία. Καλησπέρα με υγεία. Πρέπει να επιληθεί από μικρή ηλικία η συμμετοχή στα κοινά. Δεν όλα τα λεφτά για τα λεφτά. Αυτή η παιδεία μας λείπει, λέει ο γιατρός ο κύριος Κοψάρης. Καλησπέρα και σε έναν πολύ καλό φίλο. Πολύ καλό άνθρωπο με το αλφα πάρα πολύ μεγάλο. Στο Μιχάλη το Τσοβίλη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ, όχι εδώ στην Πρέβεζα, αλλά σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Είναι εδώ από την Πρέβεζα η καταγωγή του. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος που πραγματικά, επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές μαζί του, τον έχω ρωτήσει πώς αντέχεις. Γιατί είναι τέτοια η φύση της δουλειάς του που πρέπει καθημερινά να βρίσκεται από περιοχή σε περιοχή. Να κάνει σεμινάρια, να συνομιλεί, να ελέγχει, να κάνει, να βοηθάει τους σταθμούς του ΕΚΑΒ, όλους τους απίστευτα χιλιόμετρα από τον Μιχάλη τον Τσοβίλη. Μπράβο του! Και ευχόμαστε να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο αυτή την σπουδαία δουλειά που κάνει. Καλησπέρα και στη Σοφία Μπίτου. Τον Βασίλη Ράπτη, τον πρόεδρο της ΛΕΚ Πρέβεζας. Όπως είπαμε, τα παιδιά της ΛΕΚ καθημερινά επί ποδός, επί φυλακή. Σε κρίσιμα σημεία στον νομό. Μέχρι στιγμής έφυγε ο Ιούνιος, χτύπα ξύλο, να φύγει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ανέμακτα χωρίς προβλήματα. Καλησπέρα και στον Κώστα και Μαρίνα Φυσέκη.

και με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Θα κάνει έτσι ένα ωραίο μείγμα προκειμένου να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Καλησπέρα στη Βάγια Σοροντίλα, τη Μαρία Παναγιώτη, τον Κώστα Βεντούρα. Ο Κώστα Βεντούρας λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Keep going, Γιάννη. Καλησπέρα και στον Νίκο Τσόκα. Λοιπόν, τώρα ανανεώνουν παίκτες οι άλλες ομάδες, όπως η Αναγέννηση Άρτας, ο Πας Γιάννενα, έτσι. Ο Τηλικράτης τώρα μεθαύριο συνεδριάζει για να εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο 28 του μήνα. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί στο 100% όλες οι ομάδες. Ο Πας Πρέβεζα είναι πάρα πολύ μπροστά σε αυτό το επίπεδο. Ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει το νέο ΔΣ της νέας χρονιάς, έχει κάνει τις ανανεώσεις, έχουν φύγει οι παίκτες που έπρεπε να φύγουν ή που ήθελαν να αποχωρήσουν και έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με αρκετούς ποδοσφαιριστές, φτιάχνοντας μέχρι στιγμής ένα ρόστερ 22 ποδοσφαιριστών. Το ρόστερ θα φτάσει 25 με 26 άτομα. Το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο θα έρθει και ο Κρυσόφ Βαζέχα να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ στην Πρέβεζα, προκειμένου μαζί με τους συνεργάτες του να ξεκινήσουν, όπως είπαμε, την προετοιμασία εν όψη της νέας χρονιάς. Καλησπέρα Γιάννη και σε όλη την παρέα σου από τον Νίκο Τσόκα. Λοιπόν, πού πάμε, πού αλλού πάμε. Έχουμε διαφημίσεις ραδιοφωνικά. Εμείς πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Α, έχουμε και διήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την μάχη της Πλάντζας και τον ηρωικό θάλατο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Αμμουδιά και 5 Ιουλίου στην Βαλανιδωράκη, στους ιστορικούς τόπους λοιπόν, όπου διαδραματίστηκαν γεγονότα ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική επανάσταση. Η μάχη της Πλάντζας, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελεί κορυφαία στιγμή της τοπικής και εθνικής ιστορίας, ενώ η αυτοθυσία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη παραμένει διαχρονικό σύμβολο ανδρείας, αυταπάρνησης και αφοσίωσης στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, ο Δήμος Πάργας που τις διοργανώνει επιδιώκει να διαφυλάξει και να αναδείξει την ιστορική μνήμη, να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στους ήρωες της Επανάστασης και να ενισχύσει τη σύνδεση των νεότερων γενεών με τις αξίες και τα ιδανικά που θεμελίωσαν το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ο Δήμος Πάργας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες, τους επισκέπτες και σε όλους όσους επιθυμούν να τιμήσουν την ιστορία και τους ήρωες του τόπου μας, να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις μνήμης και να αποδώσουν φόρο τιμής σε εκείνους που με τον αγώνα και τη θυσία τους συνέβαλαν στην κατάκτηση της ελευθερίας της πατρίδος μας. Είπαμε λοιπόν 4 Ιουλίου και στην Αμμουδιά και 5 Ιουλίου στην Βαλανιδωράκη από τον Δήμο της Πάργας. Επίσης, ο Δήμος της Πάργας, στο πλαίσιο της δράσης πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, διοργανώνει την 5η 2 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 στο Καπί Φαναρίου δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για τους πολίτες. Προληπτικό έλεγχο της ακουστικής ικανότητας για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ακοής. Τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και μέτρηση ζαχάρου αίματος για όλους τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας. Η έγκαιρη ενημέρωση και διάγνωση αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση παθήσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως την βαρικοΐα, τις διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών και το ζαχαρώδης διαβήτη. Να καλησπέρισουμε και την Σοφία την Φονταρά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε συναυλία. Συναυλία των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζα Σπύρος Δήμας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 του μήνα στις 9, στην παραλία μπροστά από τα δικαστήρια, με είσοδο φυσικά ελεύθερη. Με τίτλο «Αστικό Ρομάντζο» θα είναι η συναυλία, όπως είπαμε, των καθηγητών του Δημοτικού Οδείου τη Δευτέρα 29 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ.

Τι σας έλεγα πριν για τον Πας Πρέβεζα, επιστρέφω πάλι στα αθλητικά, ότι ο Πας Πρέβεζα ήδη έχει 22 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, ενώ άλλες ομάδες τώρα ξεκινάνε. Θύλα Κατσικά τώρα έκανε την πρώτη μεταγραφή, σήμερα. Την πρώτη μεταγραφή σήμερα. Ο Πας Πρέβεζα, 20 Ιουλίου ξεκινάει την προετοιμασία. Έτσι. Και ο Πας Πρέβεζα έκανε καλά και μπράβο του που γύρισε πίσω όλα τα παιδιά, τα ταλέντα που έπαιζαν στο Πανετολικό ή σε άλλες ομάδες. Παράδειγμα, επέστρεψε ο Κώστας Στασινός. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο παλικάρι διέπρεψε πέρυσι σε όλη τη χρονιά με την ομάδα K15 στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Super League με την ομάδα του Πανετολικού. Έπεσε σε κάθε παιχνίδι και μάλιστα έχει σημειώσει και 2 τέρματα. Έτσι λοιπόν επέστρεψε για να ενισχύσει. Είναι πάρα πολύ μικρός, είναι μόλις 15 ετών, για να ενισχύσει το ρόστερ του Πας Πρέβεζα στη φετινή του πορεία. Και όχι μόνο ο Κώστας Στασινός, αλλά και πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι το αύριο του πρεβεζάνικου ποδοσφαίρου. Μπράβο λοιπόν στην διοίκηση του Πας Πρέβεζα που κάνει τέτοιες κινήσεις και μαζί

0: σάουνα.
1: Μία ανακοίνωση που ήρθε τώρα. Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί επιδόρπιο πουτίνγκα λόγω αλλίωσης στην Ελλάδα που διατίθεται από τα Lidl. Προσέχετε, πουτίνγκα που διατίθεται από τα Lidl. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Είναι το High Protein Chocolate Flavor. Πουτίνγκα. Ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες σε ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως. Όπως το κέντρο εκπαίδευσης στην Λαμία, θα υπηρετήσουν εθελοντικά τον ελληνικό στρατό για 12 μήνες. Στη Λαμία θα παραμείνουν για 10 εβδομάδες. Και αφορά γυναίκες από 20 έως 26 ετών με θητεία 12 μηνών. Δεν είναι κακό.

Τώρα και από Δευτέρα άνε μειώσει 8 μποφόρ και 38 άρια. Και μάλιστα ξεκινάει και ο πορτοκαλί συναγερμός. Λοιπόν, ανεβαίνουν επικίνδυνα οι θερμοκρασίες. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν βγαίνουμε έξω, ειδικά ηλικιωμένοι, αν δεν έχετε κάποια εργασία. Πληρωμές μπορούν να κάνουν και τα παιδιά σας ηλεκτρονικά πλέον. Τώρα για ψώνια. Πολλά σούπερ μάρκετ έχουν, πώς να το πω τώρα, delivery, σας φέρνουν τα ψώνια στο σπίτι. Πάντα να φοράτε ανοιχτό χρώμα, χρώματα, να πίνετε πάρα πολύ νερό, όχι μόνο ηλικιωμένοι, όλοι μας. Καπελάκι. Πάρτε κανένα νεμισυράκι, καμία βεντάλια. Καλησπέρα στον Ελίκο.

0: Πάμε σε ένα δημοσίευμα τώρα από το Ήπειρος Post. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι η μέρα λήξης θητείας των αντιπεριφερειαρχών και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Δηλαδή θα αλλάξουνε, θα παραμείνουν οι ίδιοι, θα πάνε άλλες θέσεις τους. Δεν ξέρουμε τίποτα. Κάτι ακούγεται ότι θα γίνει ένας σαρωτικός ανασχηματισμός, ο οποίος όμως τα τελευταία 24 ώρα δείχνει να απομακρύνεται.
1: Radio.
0: Τώρα δεν μας ενδιαφέρει, αντιπεριφερειάρχες δεν είμαστε.
2: Και
0: ούτε πρόκειται να γίνουμε. Αυτοί που έχουν γκάψα, ας ενδιαφερθούν. Βέβαια υπάρχουν και αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι σε πολύ χαμηλό τόνο και εδώ δεν φαίνονται αν και έχουν συνεχής ενημέρωση, βοήθεια, παρουσία πάνω απ' όλα σε αρκετές εκδηλώσεις. Όπως για παράδειγμα εδώ στο νομό της Πρέβεζας έχουμε αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Λοιπόν, ο οποίος αντιπεριφερειάρχης πηγαίνει παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Όχι μόνο όποτε θυμόμαστε, όπως κάνουν ορισμένοι άλλοι, αλλά παντού. Είτε πρόκειται για εκδηλώσεις θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Έχει καθημερινή συνεργασία με πολίτες.

can... Και άλλα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να τα λέμε για να λένε ορισμένοι ότι να κάνουμε και πλάτες, γιατί το έχουν πει. Και όποτε μας βλέπουν στον δρόμο, πετάνε και τις μπηχτές. Καλησπέρα στον Βασίλη Γιώγκα, τον Μάκη Κολιοπήλιο, τον Απόστολο Καλόγερο, τον Βασίλη Αναστασίου.

0: Έχουμε πει εδώ, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Εγώ να γράφω ότι όλα είναι καλά ή να λέω ότι όλα είναι ανθυρά, όχι. Όταν όμως θα είναι, θα το πω. Και να σας πω και λίγο, εσείς που δουλεύετε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθημερινά πολίτες προσπαθούν, κυρίως από τα χωριά μας, να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και εσείς τους γιώνετε με το καλώδιο του ΟΤΕ. Δηλαδή δεν σηκώνετε καν το τηλέφωνο. Αναγκάζονται οι άνθρωποι είτε να πάρουν ταξί, γιατί οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν οδηγούν, και όταν είσαι σε χωριό, τι να σου κάνουν. Πληρώνουν ταξί να έρθουν να σας βγουν τετ α τετ. Και τι τους λέτε? Θα το δούμε. Θα περάσουμε. Δώστε μας ένα χαρτί, μία σημείωση, κοινώς δεύτερο γράψιμο. Και είναι λυπηρό, είναι λυπηρό. Δηλαδή για παράδειγμα, εχθές με παίρνει ένας γνωστός μου και μου λέει: Γιάννη, συζήτησε ένας κύριος ο οποίος έχει νοικιαζόμενο δωμάτιο στο Μύτικα. Έξω από τα νοικιαζόμενα δωμάτια γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Τι στο Δήμο πήγε?
1: Πρέβεζα.
0: Τι στην κοινότητα? Τι στο έναν? Τι στον άλλον? Από τη μία τους έμπαινε, από την άλλη τους έβγαινε. Και μου ζήτησε, λέει, το τηλεφωνό σου. Μήπως και γράψεις κάτι, μήπως και έρθουν, λέει, να δουν το πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για πρόβλημα. Όπως παράδειγμα, χθες με παίρνανε από την Καστοσικιά. Μου λένε, έλα να δεις τη θάλασσα στην ακτή. Τι σκουπιδαριό υπάρχει? Και λέω, στην ακτή, σκουπίδια? Κατά μήκος της ακτής Καστοσικιάς, μου λέει, σκουπίδια. Και κάπου άκουσα, λέει, ότι έχουν χαλάσει απορριμματοφόρα, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν με ενδιαφέρει. Να βρείτε και απορριμματοφόρα, να βρείτε και το προσωπικό. Αν δεν μπορείτε να βρείτε, τι κάθεστε? Να καλησπερίσουμε την Σταυρούλα και τον Μάκη Ευσταθιάδη και την κυρία Αθηνά Κωνσταντάκη. Πες τα, Γιάννη, λέει η Ευδοξία Λιακάδα. Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε.

0: ωραία περνάμε και σήμερα. Τι ωραία περνάμε και σήμερα.
1: Do you ever think of me and how we loved one another?
0: Και ξέρετε, εγώ γελάω πάρα πολύ με ορισμένους, οι οποίοι λένε ότι εργάζονται. Μάλλον μας δουλεύουν. Ένα το κρατούμε. Και αυτό γιατί την ώρα που υποτίθεται ότι εργάζονται, την ώρα που υποτίθεται ότι εργάζονται και πληρώνονται από το δημόσιο, προσέξτε τώρα, μπαίνουν μέσα στα social media και σχολιάζουν τι θα ανεβάσει ο Βασιλιάδης, τι θα ανεβάσει ο Α, τι θα ανεβάσει ο Β. Την ώρα που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε γραφείο δημόσιας υπηρεσίας και πρέπει να κάνουν μια δουλειά, να εξυπηρετήσουν πολίτες. Τη συγκεκριμένη ώρα βρίσκουν το χρόνο, και μην μου πούνε ότι είναι η ώρα του διαλύματος, το time out ας πούμε, και μπαίνουν στα social media και σχολιάζουν τα πάντα. Τα πάντα. Και κάνω ένα ερώτημα. Οι προϊστάμενοι αυτών των δημοσίων υπηρεσιών δεν βλέπουν ότι τα καμάρια τους, αντί να δουλεύουν, μας δουλεύουν? Λέω εγώ τώρα. Εσείς οι προϊστάμενοι δεν τα βλέπετε αυτά? Δηλαδή τα βλέπουν οι πολίτες όλοι, και εσείς τι κάνετε ας πούμε? Παράδειγμα, δεν βλέπετε ότι ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, που παράδειγμα μπορεί να εργάζεται στον ΕΦΚΑ, αντί να εξυπηρετεί πολίτες, μπαίνει στο Facebook και σχολιάζει τη γράφη των Πρέβεζα News? Δεν το βλέπετε αυτό? Δεν σας τα έχουν πει ποτέ? Πού ζείτε τότε? Δημήτρης Κάσκαρης, Κασκάνης, συγγνώμη. Εργασία είναι και το δούλευμα. Σωστό, σωστό, σωστό. Παίρνει σκένσημα. Καλησπέρα και στον Κώστα Παπαδιώτη. Ναι, όταν δουλεύεις τον άλλον, ναι, ρε παιδί μου, θεωρείται ότι απασχολείσαι, ότι λειτουργεί το μυαλό σου για να βρεις τον τρόπο πώς να τον δουλέψεις. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά κολλάς και ένα ένσημο. Έτσι. Και όταν συμπληρώσεις 150 ένσημα, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, βγαίνεις και ταμείο ανεργίας γιατί κουράστηκες. Και παίρνεις και το επίδομα από το ΔΥΠΑ. Ε, ναι, εντάξει. Σχολιάζεις που σχολιάζεις. Μας δουλεύεις που μας δουλεύεις. Ε, να μην σε πληρώσουν μια που πάνε και τον κόπο σου. Αυτά, να κόβω Μητσοτάκης, θα ήταν 200 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά δεν τα κόβει. Δεν τα κόβει. Καλησπέρα και στον χωροδιδάσκαλο, τον Αλέξανδρο Καρτεζίνη.
2: Έπεσα. 93.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Θυμάστε προχθές που σας είπα ότι σήμερα στο ζαχαροπλαστείο Μποκότη θα ξαναέρθουν πάλι αυτά τα υπέροχα viral γλυκά που είναι φρούτα, εξωτερικά φαίνονται φρούτα και έχουν και τις μυρουδιές και τα αρώματα φρούτων. Ενημερώνω το ζαχαροπλαστείο και λέω, όταν έρθουν τα φρούτα, γιατί φτιάχνονται στα εργαστήρια στην Άρτα, πάρτε με τηλέφωνο, αρθώ να κάνω live. Προσέχετε. Και με παίρνω τηλέφωνο και μου λένε, μην έρθετε κύριε Βασιλιάδη. Γιατί, λέω, δεν προλάβω να βγουν, λέει, από το φορτηγό, εξαφανίστηκαν. Και μου στείλαν μία φωτογραφία που δείχνει τις πιατέλες που ήρθανε, τα φρούτα, άδειες. Με το που τα κατέβαζε ο εργαζόμενος από το φορτηγάκι για να τα πάει μέσα στο ζαχαροπλαστείο του Ποχώτη εδώ στην Πρέβεζα, εξαφανίστηκαν. Λέω, πότε θα ξαναφέρετε? Τρίτη, λέει. Like θα έρθω να τη στήσω καραούλι. Δεν γίνεται. Θα περιμένω απ' έξω. Δεν έχω φάει. Θέλω να δοκιμάσω να δω, γιατί βλέπω αυτόν το, πώς το λένε, ορεινή μέλισσα που τρώει και του πέφτουν και τα σάλια ας πούμε. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, πάω να δοκιμάσω να δω τι γίνεται. Είναι τόσο πιστά αντίγραφα των φρούτων. Καλησπέρα και στο Δημήτρη Σιλιόγκα από το Athens City. Οπότε τρίτη δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πρέπει να τη στήσω καραούλι στον Ποχώτη. Απ' έξω. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο ζωγροπλαστείο εδώ φτιάχνει τέτοια γλυκά, γλυκίσματα. Να με ενημερώσετε, γιατί ρε φίλε, πρέπει κάτι να φάμε. Πώς το λένε. Αλήθεια, κάποιος από εσάς που με ακούει έχει δοκιμάσει αυτά τα φρούτα? Αυτά τα γλυκά μάλλον που μοιάζουν με φρούτα εξωτερικά, έχουν και το άρωμα και τη γεύση. Για ενημερώστε μας. Και αν ναι, πείτε μας από που τα πήρατε, δεν πειράζει.

Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη, για ενημερώστε μας λίγο για το Cinema Arena, για αν θα δούμε κάποιο άλλο έργο ή τι θα έχετε για τη συνέχεια για όλους εμάς. Καλησπέρα και στην κυρία Ρία Ιωάννου. Μόλις λέει κάτι για το δημόσιο, για συγκεκριμένη υπηρεσία, τουκ μπακ μπαίνει ο προϊστάμενος. Δεν είπα κάτι κακό. Λοιπόν, ο ΠΚΠ, ένοχοι 57 από τους 58 παραγωγούς από την Κρήτη για επιδοτήσεις στην Καστοριά και τον Γράμμο. Χαίο, έτσι. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη, δεχόμενη τους ισχυρισμούς της, και επειδή είχε επιστρέψει περίπου 30.000 ευρώ. Δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους 64.000, λέει, στρέμματα ιδιόκτητων βοσκοτόπων στην Καστοριά, 22.000 στρέμματα ελαιοκαλλιεργιών και 17.000 στρέμματα αμυγδαλιών σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας, τέτοιες εκτάσεις δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Θυμάστε ένα βαμβάκι, πού το είχα δει, ρε παιδί μου, πάνω στο, πού ήταν αυτό, Γράμμο, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Βαμβάκι στο Γράμμο, έτσι. Εγώ λέω να πάω στον Όλυμπο να φυτέψω πατάτες. Θα πιάσουν, λέτε. Καλησπέρα και στην μακρινή, ατελείωτη, μοναδική Ζανζιβάρη και τον Χριστόφορο Κοντονάσιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία βόλτα σήμερα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Έβγαλε εκεί εκατοντάδες φωτογραφίες, selfie, φιλιές, αγκαλιές με τους κατοίκους. Έπαιξε και τάβλι. Έπαιξε και τάβλι. Και τένις. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο, ψάξτε το. Τώρα ποιος κέρδισε, δεν ξέρω. Καλησπέρα και στη Χριστιανά Ρουσά. Μπανάνες λέει στα Φάρσαλα. Ο Δημήτρης Ηλιόκας. Έβαλες μπανάνες, αδερφέ, στα Φάρσαλα, πιάσανε. Πιάσανε. Είναι σαν τους φοίνικες που είχαμε βάλει εδώ παλιά, στο κάστρο του Παντοκάτου απέναντι. Ναι, ναι, 5.000 ευρώ κόστο κάθε φοίνικας. 5.000 ευρώ. 20 φοίνικες, άντε γεια σε 100 χιλιάρικα, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Άντε γεια! Μετά φυτέψαμε ελιές. Λέει το σύμβολο της ειρήνης. Πετάξαμε τους φοίνικες, πήραμε ελιές. Τώρα θα πετάξουμε τις ελιές, θα βάλουμε μουσμουλιές. Κατά τ' άλλο, ο Παντοκράτορας είναι κορυφαίος προορισμός για όλους. Χορτάρια, μέτρα, κάστρο Παντοκράτορα, μου λέει κάποιος. Μα θα πάρουμε χρηματοδοτήσεις, θα κάνουμε έργα. Πότε? Πότε? Όχι ποτέ, πότε, ρωτάω. Πας να καθίσεις τα παγκάκια και σου κολλάνε τα καρφιά. Σηκώνεσαι και φεύγεις με το ισόρροφο. Παντελόνι, σορτσάκι, μένεις στο παγκάκι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις εξέδρες στο κυποθέατρο. Πήγαμε προχθές να δούμε το κλείσιμο της χρονιάς, της εκπληκτικής χρονιάς του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Κλεοπάτρα Πρέβεζας. Όλα τα σχήματα, όλες ομάδες. Και πολλοί γονείς διαμαρτυρήθηκαν ότι φύγανε σκισμένοι. Σκάλωσε το παντελόνι στα καρφιά γιατί υπάρχουν πολλά σπασμένα καθίσματα. Σας το είχα πει, είχαμε δείξει φωτογραφικό υλικό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κάτι, δεν μας νοιάζει κάτι. Όποιος μπαίνει στο κυποθέατρο, υπάρχει υπάλληλος του Δήμου που του μοιράζει λαδόκολλα. Λαδόκολλα μεγάλου σχήματος, νομίζω πρέπει να είναι 30x20. Ναι, να καθίσει στο κάθισμα, γιατί τα καθίσματα είναι από την εποχή του Κολοκοτρώνη. Δεν τα έχουμε αλλάξει, γιατί να τα αλλάξουμε, είναι ιστορικής αξίας και σημασίας. Όχι. Σπασμένα καθίσματα, ξυλωμένα καθίσματα, κόλλησα. Μες στην βρώμα, την πίχλα. Αλλά γιατί να πάμε να τα καθαρίσουμε, ρε φίλε? Γιατί να πάμε να τα καθαρίσουμε? Μοιράζουμε λαδόκολλα και τέλος. Και τέλος. Καλησπέρα και στον Φώτη Ντόμ. Ντόμ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Και μάλιστα τη Δευτέρα θα σας έρθουμε κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη. Wow. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Καλά μπάνια. Εσείς που μας ακούτε εκτός Πρέβεζας, επισκεφτείτε την Πρέβεζα. Κάντε μπάνια. Γευτείτε τις υπέροχες γαστρονομικές προτάσεις που θα έχετε στα καταστήματα εστίασης. Απολαύστε το καφεδάκι σας και να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Απόλυτα! Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε εννοείται ότι η ενημέρωση συνεχίζεται στον Prevezza News, στο sportspress.gr και σε όλα τα υπόλοιπα site, το Reporter News, Zeros Media και. See you on Monday after 5 o'clock here, Radio Prevezza 93 FM. Πώς το πας το αγγλικό έτσι, ρε παιδί? Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820 29 094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκδοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και σήμερα. Έλιζα Παλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα, συντονισμένοι όλοι εσείς στο Radio Preveza και στους 93 FM. Καλησπέρα και σε εσάς τους διαδικτυακούς, που είτε μέσα από τη σελίδα μας είτε μέσα από άλλες σελίδες και πηγές στο διαδίκτυο έχετε συντονιστεί και σήμερα και είστε στη συντροφιά μας για την επόμενη ώρα μέχρι τις 7 ακριβώς.

Και επειδή εκεί έξω είναι λίγο καλοκαίρι, λίγο φθινόπωρο και λίγο χειμώνας απελητικός με κάτι μαύρα σύννεφα, πάμε εμείς να φτιάξουμε έτσι καλή διάθεση και κλίμα που να μας ταιριάζει. Ο καιρός, η αλήθεια είναι ότι είναι απρόβλεπτος. Βλέπετε τι συμβαίνει εντός και εκτός της χώρας. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο εμείς μπορούμε.

Τώρα για την επόμενη ώρα μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Instagram με email που μπορεί το άπατα και εγώ το ίδιο. Το email του σταθμού μας είναι studio παπάκι radio πρέβεζα μία λέξη .gr. Και φυσικά, αν σας είναι πιο εύκολο, μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα στο Viber. Το τηλέφωνο για το Viber είναι το 698 3058 389. Μείνετε συντονισμένοι και κατά τα άλλα, αφήστε τα όλα επάνω μου.

Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 6, 12 για την ακρίβεια. Θα μου επιτρέψετε να πω συγχαρητήρια σε όλους όσους ολοκλήρωσαν και φέτος με επιτυχία τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θέλω να το τονίσω αυτό. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους υποψηφίους, οι οποίοι κατάφεραν να γράψουν αυτό που χρειάζονταν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Συγχαρητήρια σε εκείνους που ενδεχομένως δεν κατάφεραν τις σχολές που είχαν στο μυαλό τους ή δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν όσο καλά θα ήθελαν. Γιατί και αυτοί κατέβαλαν την προσπάθειά τους και είναι αξίοι συγχαρητηρίων. Και θα σας πω σήμερα, παρακολούθησε έτσι τυχαία, η αλήθεια είναι, μια συνέντευξη, μια συζήτηση γλυκιά, έτσι όμορφη στην τηλεόραση, με δύο νεαρούς, δύο δίδυμα αδερφιά για την ακρίβεια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι ήταν από τους αριστούχους αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Και μου έκανε έτσι πάρα πολύ θετική εντύπωση και αυτό θέλω να κρατήσω και να μεταφέρω και σε όλους εσάς και εμάς που ακούμε εδώ. Και τα δύο παιδιά ήταν καλοί μαθητές πάντοτε, είχαν όμως μία έτσι χαλαρότητα και μία ηρεμία με την οποία πήγαν και στις εξετάσεις. Και όταν τους ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν χρειάστηκαν να κάνουν κάποιες θυσίες τα προηγούμενα χρόνια και τι θυσίες ήταν αυτές, δεν απάντησαν αυτό που πολλοί θα έτσι περίμεναν, ότι διάβαζαν πολλές ώρες, ότι χρειάστηκε να χάσουν χρόνο από τους φίλους και όλα αυτά που πολλές φορές πολλοί δικοί μας άνθρωποι μπορεί να κάνουν. Το μόνο που είπαν είναι ότι αυτό που έκαναν ήταν πάντοτε να διαβάζουν τόσο όσο χρειάζονταν για να μπορούν να τα ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητά τους, που σημαίνει για εμάς τους ενήλικες ότι μάλλον δεν είχαν κενά μεγάλα και πήγαν χωρίς άγχος στις εξετάσεις, βλέποντας τους φίλους τους πολύ συχνά, βγαίνοντας βόλτες, κάνοντας δηλαδή μια ζωή που τους επέτρεπε και να είναι καλοί στις υποχρεώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα και να ζουν σύμφωνα με την ηλικία τους. Και είπε ο νεαρός λοιπόν έτσι, επιτυχών πλέον των Πανελληνίων, την εξής έτσι περίπου φράση, όσο το θυμάμαι μου έκανε εντύπωση. Ρώτησε η δημοσιογράφος, νομίζεις ότι οι Πανελλήνες είναι έτσι μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να γίνουν αλλαγές στο σύστημα, χρησιμοποίησε τη λέξη σύστημα. Και απάντησε ο νεαρός λέγοντας ότι δεν νομίζω ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι τόσο σε αυτό που λέμε σύστημα πανελληνιακών εξετάσεων, αλλά στον τρόπο που οι υπόλοιποι το αντιμετωπίζουν, το βλέπουν και το προσεγγίζουν. Δηλαδή, λέει η δημοσιογράφος, τι εννοείς? Οι πανελλήνιες εξετάσεις, λέει ο νεαρός, είναι εξετάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι μια στιγμή που μπορούν να μας ανοίξουν μία, δύο ή περισσότερες πόρτες σε εμάς τους τελειόφυτους για την επαγγελματική μας επόμενη έτσι σταδιοδρομία, βασικά ακαδημαϊκή. Ούτε καν επαγγελματική, καθότι ο ίδιος δεν ήξερε τι θέλει να κάνει ακριβώς στη ζωή του. Λέει, δεν το γνωρίζω ακόμη, θα ξεκινήσω από μια σχολή που με ενδιαφέρει το αντικείμενο γύρω από την πληροφορική και πιστεύω ότι στην πορεία, στα επόμενα χρόνια που θα οριμάσω, θα αποφασίσω και θα μου δείξει έτσι η πορεία το ποιο θα είναι το επόμενο και τα επόμενα βήματά μου. Οι υπόλοιποι, λέει, πρέπει να αντιμετωπίζουν έτσι πιο ήρεμα αυτή την κατάσταση και να μην περνάνε άγχος τα παιδιά, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι, φίλοι μου, οι Πανελληνίες. Είναι άλλη μια εξέταση μετά από πάρα πολλές άλλες που τα παιδιά μας ήδη έχουν περάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, που και αυτή δεν θα κρίνει το μέλλον, την υπόλοιπη ζωή τους και την ύπαρξή τους σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα επόμενο βήμα. Σε κάποιους πράγματι μπορεί να ανοίξουν κάποιες επιλογές, σε κάποιους κάποιες περισσότερες, κάποιες λιγότερες. Πάντα μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν ή να κάνουν, να πάρουν και άλλες έτσι επιλογές και να έχουν και άλλες εναλλακτικές που εμείς οι ενήλικες οφείλουμε να τους ανοίγουμε τα μάτια και τα αυτιά για να τις βλέπουν. Συγχαρητήρια όμως και καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς που σίγουρα κουραστήκατε παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Εμάς τους υπόλοιπους εννοώ, όχι τους συμμαθητές σας.

Και στην παρέα μας αυτό το απόγευμα να καλησπερίσουμε το κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio. Στην Παναγίτσα Αλτάρι 62, στην Πρέβεζα, εκεί όπου η σωστή διατροφή συναντά την προσωπική φροντίδα. Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio μπορούμε να βρούμε όλη πολύ μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων. Όσπρια, ψωμί, ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά. Αλλά και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για μικρότερους από εμάς, για βρέφη και παιδιά. Με τη σωστή πάντοτε καθοδήγηση, προκειμένου να μπορούμε να επιλέξουμε σωστά.

Αυτό το κομμάτι λοιπόν έπαιξε λίγο νωρίτερα όταν μ' είχε πιάσει αυτή η λογοδιάρρεια και έλεγα για τις Πανελληνίες. Νουίτε Ακαπούλκο, οι νύχτες στο Ακαπούλκο του Περικλή Μπελαρά. Μου αρέσει πολύ και δεν ήθελα να το αδικήσω. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτός είναι ο Vance Joy, Clarity το κομμάτι. Και με τι θα σας οδηγήσω γλυκά γλυκά στα διαφημιστικά μηνυματάκια. Γιατί η ώρα κοντεύει 6:30. Φυσικά η ερώτηση είναι ρητορική, γιατί το έχω ήδη αποφασίσει. Μια πολύ γλυκιά διασκευή από την Janet Tavlin, To Friday I'm in Love, καθώς την Παρασκευή. Και το αφιερώνω σε όλους εσάς που αγαπάτε τις Παρασκευές και συνήθως κανονίζετε κάτι έτσι διαφορετικό εκείνη την ημέρα. Να περάσετε όμορφα λοιπόν.

Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο Radio Preveze 93. Σύντομο διαφημιστικό, έτσι, διάλειμμα για αγαπημένοι.

Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο Radio Preveze 93. Σύντομο διαφημιστικό έτσι διάλειμμα για αγαπημένες διαφημίσεις και αναγκαίες, να το θυμάστε. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας περιμένω για να ολοκληρώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε άλλο τόσο.

0: καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739, και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό.

0: ψηφιακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου, έχουμε επιστρέψει η Λίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Απόγευμα Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 6:30. Έτσι, για να αποχαιρετιστούμε για την εργάσιμη εβδομάδα. Να ευχηθούμε να στον Λάνο καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν έχετε προετοιμάσει ή όχι να κάνετε διαφορετικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην παρέα μας το κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio από την πόλη της Πρέβεζας στην οδό Παναγή Τσαλδάρη. Χαίρομαι που μου έχετε στείλει μηνύματα και μου λέτε ότι αύριο ετοιμάζεστε να κάνετε κάποιο από εσάς το πρώτο σας μπάνιο. Και εγώ κάπως έτσι το έχω σκεφτεί, ελπίζω να μην απογοητευτούμε από τον καιρό και να τα καταφέρουμε. Καλησπέρα στην όμορφη Πάργα από όπου μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Στη Λευκάδα. Καλησπέρα στην πόλη της Σάρτας από όπου επίσης μας γράφετε συχνά. Και φυσικά σε όλους εσάς που είτε γράφετε είτε όχι είστε εκεί και είστε μέλος αυτής εδώ της παρέας. Μπούα σόχτε, καλή μας τύχη. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα με τη Βανέσα Ντεμάτα και τον Ben Harper και συνεχίζω με Dope Lemon και Rose Pink Cadillac. Για να μπούμε σε mood καλοκαιρινό, όπου τα μαλλιά μας ανεμίζουν και το φουλάρι το χρωματιστό στο λαιμό, ενώ καθόμαστε έτσι συνοδηγοί σε μια ροζ Cadillac. Γελιάει λίγο απαραίτητα έτσι μεγάλα στρογγυλά. Και φεύγουμε και αγναντεύουμε θάλασσα και πράσινο και ό,τι αγαπάει ο καθένας.

Και βεντρά, βεντρά, ότι είναι ενάρθεια, θα έρθει μάλλον. Και εγώ προχωρώ με θάρρος και τόλμη. Και γράφω το δικό μου δρόμο. Χωρίς να σκέφτομαι πολύ. Το που θα με βγάλει, συγγνώμη, το που θα με βγάλει. Το μόνο σίγουρο είναι πως ξέρω ότι πρέπει πάντα να συνεχίζω, έχοντας για να μου δίνει δύναμη την αγάπη και τα συναισθήματα των ανθρώπων που κι εγώ αγαπώ.

αφιερωμένος όλους εσάς εκεί, συντονισμένους τώρα, που ξέρετε πόσο όμορφη είναι η ζωή μας και ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να προχωράμε με χαμόγελο, με θάρρος και τους σημαντικούς ανθρώπους στο πλευρό μας, σημαντικούς για εμάς. Ακόμα και ένας να είναι αρκετός.

Τζόρνταν από Ζέλα Ντέι. Taxi's waiting down on the street, so hurry up, I have to go. Και συνεχίζουμε με την Άσα και Αίο, το κομμάτι της.

Αυτή είναι η Κατερίνα Ντούσκα, One in a Million. Εμείς θα ακολουθήσει ο αγαπημένος μου Γάλλος καλλιτέχνης Ben Longley Soul και θα κλείσουμε με Γκαλέξικο. Όσο από εσάς παρακολουθήσατε την Τετάρτη το πρώτο μέρος της εκπομπής για την παιδική παχυσαρκία, που φιλοξενώντας τον κύριο Βαγγέλη Κίτσο, διατολόγο-διατροφολόγο, εδώ στο στούντιο συζητήσαμε, να ξέρετε ότι έπεται συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, θα έχουμε συνέχεια με τον κύριο Κίτσο, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις πτυχές που θα θέλαμε, στις οποίες μάλλον θα θέλαμε να αναφερθούμε. Παιδική παχυσαρκία, ένα φαινόμενο που δυστυχώς έχει πάρει διεθνές διαστάσεις και ανησυχητικά σε εθνικό επίπεδο. Πρώτη στην Ευρώπη, να σας θυμίσω, στην παιδική παχυσαρκία. Είναι από αυτές τις πρωτιές που δεν χρειαζόμαστε. Επομένως, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να παραμείνετε εδώ σε αυτή τη συχνότητα αν θέλετε να απολαύσετε ωραία μουσική που θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σας ταξιδέψει. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε σήμερα το βράδυ, το Σαββατοκύριακό σας, και με το καλό να ξεκινήσει και η εβδομάδα μας η επόμενη και να ξανανταμώσουμε. Να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας πρώτα και στη συνέχεια εκείνους που αγαπάτε και σας αγαπούν, και να χαμογελάτε όσο πιο συχνά γίνεται, διότι και σας κάνει καλό και είναι μεταδοτικό προς τους άλλους. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά όπως πάντα.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν

0: ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: 93 FM Radio.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων MyBio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: MyBio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: 93. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων,

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαρακάκη.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.

0: Σαν σήμερα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου κι αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza 93.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέφεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: απορρίπτει η Χεσμολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτιού Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Θρήνος και απόγνωση κυριαρχούν στη Βενεζουέλα, με 50.000 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου έπειτα από συμπλοκή στην Καλλιθέα ανακοίνωσε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων οι 7 έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νορβηγία-Γαλλία 1-4 τελικό και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 στις καθυστερήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Στις 6 το πρωί Αίγυπτος-Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 27 Ιουνίου. Και ο κύριος Σταυρακάκης είναι εδώ, διότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες.
1: Και ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί έχω από μια μεριά τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος μου λέει ότι οι Νορβηγοί θα πάνε στον τελικό. Απ' την άλλη, έχω σένα που είσαι εναντίον της μεγάλης εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και, αλλά εγώ δεν πτωούμαι, όπως βλέπεις, να πούμε τι έχει γίνει. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 την Νορβηγία σε ένα ουσιαστικά διάφορο βαθμολογικά, γιατί και οι δύο περνάνε. Η Γαλλία 3 γκολ ο Ντεμπελέ. Σκόραρε ο Άσος στο 7, στο 20, στο 32. Ο Ντουέ στο 4ο λεπτό των καθυστέρησεων το 4ο γκολ. Για τους Νορβηγούς που στο 50 έχασαν με τον Λάσεν πέναλτι, ο Άσκαρτ στο 21 έχει πετύχει τον γκολ. Από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, η ομάδα της Σενεγάλης 5-0 συγγνώμη, το Ιράκ. Στο 4ο λεπτό Ντιαρά, στο 56 ο Σαρ. Ο Γκέιγ στο 59 και στο 71 και ο Εντίγ στο 82. Η Γαλλία 3 στα 3, 9 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 βαθμοί, περνάνε στους 32. Η Σενεγάλη 3 βαθμοί, χωρίς βαθμό το Ιράκ. Η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να ελπίζει, γιατί έχουν προβάδισμα οι ομάδες που έχουν 4 βαθμούς ή παραπάνω για την τρίτη θέση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η Γαλλία θα περιμένει τον τρίτο από το DFG, δηλαδή από το 4ο, 5ο, 6ο. Εκεί είναι Παραγουάη, Σουηδία και στο G, στον όμιλο, στον 6ο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το Βέλγιο, χωρίς να έχουν γίνει αγώνες τρίτης αγωνιστικής. Οπότε η Γαλλία περιμένει. Η Νορβηγία όμως βγήκε, θα είναι η αχτέλε φαντοστού η ομάδα που θα παίξει στο νοκάουτ παιχνίδια.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια που λέμε να πούμε ένα λεπτό, ποιοι είναι οι διασταυρώσεις τώρα στα νοκάουτ που έχουν βγει. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει η Νότια Αφρική με τον Καναδά, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η ΗΠΑ με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Αχτέλε Φαντοστού με την Νορβηγία και τέλος. Και αναμένουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε. Έχουμε τώρα το βράδυ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Το είπα Βοσνία, πώς το βλέπεις?
1: Το είπα Βοσνία. Κάτσε ρε παιδί μου. Στους 16, στους 32 λες?
0: Ναι, ναι.
1: Τους Αμερικάνους.
0: Γιατί έχει μια σημειολογία, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί?
0: Βοσνία, εντάξει.
1: Τι εννοείς, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα.
0: Και Γιουγκοσλαβία γενικώς.
1: Και Γιουγκοσλαβία, εντάξει, ναι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα νομίζω η είπα. Φυσικά η άλλη είναι μια επικίνδυνη πάντα ομάδα. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ώρα 3. Ουρουγουάη.
0: Πάντως η ποδοσφαιρική σχολή είναι η Ιουγκοσλάβικη, δεν είναι η Αμερικάνικη.
1: Εντάξει, είναι Αμερικάνικη. Σωστό.
0: Έτσι.
1: Η Ιουγκοσλάβικη που έχω πει πολλές φορές.
0: Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το συνεχίζω να το υπερθυματίζω ότι η Ιουγκοσλαβία είχε 2 πολέμους, διαλύθηκε σαν κράτος και οι χώρες που έγιναν, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Σλοβενία, Κροατία, ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία, βλέπουμε ότι αθλητικά είναι, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό, είναι πρωταγωνιστές. Μπορεί να πέρασαν 2 πολέμους, να τους διέλυσαν, όμως έχουν την αθλητική παιδεία αυτή. Τι να πούμε, ότι όλες οι ομάδες τους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ, πόλο, είναι στο προσκήνιο. Ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και στο χάντμπολ είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά και οι άλλοι, και οι Σλοβαίνοι, και οι Κροάτες, και οι Μαυροβούνιοι, και οι Βόσνοι, και οι Σέρβοι, δεν ξέχασα κανέναν από αυτές τις χώρες, έδειξαν ότι παρά τον πόλεμο και παρά έχουν μια βάση αθλητική, η οποία αυτή βάση αθλητική τη συνέχισαν και παρά τις αντικσότητες.
0: Κύριε Δημήτρη, μου έχουν παιδεία.
1: Έχουν παιδεία, βάση αθλητική. Και ξαναλέω ότι στη Σερβία το να φύγει ένα παιδί 16-17 χρονών να πάει στο εξωτερικό να παίξει σε οποιοδήποτε άθλημα είναι φυσικά για το προς το ζήν, για να βγάλει χρήματα. Όμως έχουν και αυτή την παιδεία, έχουν αυτή την κουλτούρα που θέλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα τους να αναδειχθούν και να φυσικά να βγάλουν και χρήματα γιατί είναι επαγγελματίες. Όμως είναι εθνικιστές, εθνικιστές με την καλή έννοια, για να μην αρχίσουν τώρα τα μηνύματα, με την καλή έννοια, το βλέπεις όταν παίζει η Εθνική Σερβίας ή η Εθνική Κροατίας και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Είναι πολύ με την πατρίδα τους, με τη χώρα τους. Λοιπόν, 3 η ώρα Ουρουγουάη Ισπανία, 3 η ώρα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 6 η ώρα Αίγυπτος Ιράν, 6 η ώρα Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να σου θυμίσω βαθμολογίες. Να θυμίσω βαθμολογίες.
0: Ναι, και
1: να...
0: σου είπα 6 και περίμενε μήνυμα.
1: Περίμενε ένα λεπτό. Τώρα μην με.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ
1: λοιπόν,
0: να
1: μην. Λοιπόν, Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
0: Έμα κι άμμος.
1: Έμα κι άμμος στον όμιλο. Η Ισπανία εδώ έχει 4. Ουρουγουάη 2. Στον Ουρουγουάη έχουν πλακωθεί με τον προπονητή. Πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Πιστεύω ότι και το πράσινο ακροτήρι είναι στο κόλπο.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία γιατί δεν είναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει 1.
0: Και θα, αν κερδίσει, θα πάει στους 4.
1: 4.
0: Ναι,
1: ναι, παίζει με το πράσινο ακροτήρι, σωστά. Mm. Όμως το άλλο, Ισπανία-Ρουγουάη, για να έχει η Σαουδική Αραβία ελπίδες.
0: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία.
1: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία, να πάει στους 7, να μείνει η Ρουγουάη στους 2 και να προκριθεί ως δεύτερη η Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, γίνεται. Ναι, ανοιχτό είναι.
1: Ανοιχτό είναι. Και τα δύο αυτοί οι δύο όμιλοι είναι ανοιχτοί.
0: Και η Ισπανία δεν νομίζω θα παίζει βιστά για την Ισπανία.
1: Όχι, ρε, ποιες βιστά τώρα.
0: Λοιπόν...
1: Βιστά δεν παίζει τώρα. Όταν είσαι στους 4, γιατί έχει διασταυρός. Δεν θέλει να βγει τέταρτη. Τρίτη.
0: Άρα με δεδομένο το ότι η Ισπανία θα κυνηγήσει την νίκη και πιθανότατα θα την πάρει.
1: Δεν υπάρχει βιστό.
0: Έχει μια ευκαιρία η Σαουδική Αραβία να κάνει οδόνης δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει βιστό. Τώρα το Σάββατο. Το Σάββατο τα παιχνίδια είναι. Ωραία, πάλι έχουμε. 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, Παναμά Αγγλία στις 12 τη νύχτα, Κολομβία Πορτογαλία στις 2.30, 2.30 ώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουζμπεκιστάν. 5
0: το πιο
1: η ώρα.
0: Αδιάφορο είναι αυτό έτσι.
1: Ποιο?
0: Λαϊκή Δημοκρατία
1: ναι,
0: εντάξει, του Κονγκό Ουζμπεκιστάν.
1: Ναι. Αλγερία Αυστρία στις 5 και στις 5 είναι η Ιορδανία Αργεντινή. Και ξεκινάνε και τα play-off το Σάββατο την Κυριακή, ώρα 10. Το Νότια Αφρική Καναδάς.
0: Σε ποδοσφαιρική ώρα επιτέλους.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Νότια Αφρική Καναδάς.
1: Ώρα 10 την Κυριακή.
0: Τι βλέπεις?
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο...
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουν και οι γηπεδούχοι σιγά σιγά να φεύγουν.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό είναι σχετικό. Λοιπόν. Πάμε τα υπόλοιπα που σου είπα να τα ξαναπούμε. Διαβάζω ότι σκούπισε την Νορβηγία, τη δεύτερη Νορβηγία που παίξε με τα δεύτερα, η Εθνική Γαλλία στο απόλυτο με τον Ντεμπελέ να κλέβει την παράσταση και να κάνει hat-trick. Οριστικά στο Παναθηναϊκό, παίχτης της ομάδας είναι ο Μπραγκού Μπατιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, έδωσαν τη ρήτρα που έπρεπε για τον Σενεγαλέζο Γκάρτ και έκλεισε στους πράσινους στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τον Μουσταφά Φαλ κάνουν δικό τους και τον Μπρακού Μπατιό. Για...
0: Όπου θέλω να σου πω ότι πανηγυρίζουν στα,
1: μισό, να δω,
0: στα
1: λεπτό,
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης για... του Μπεφάλε.
1: Μισό να δω για πόσα χρόνια ο Μπατιό. Για 3 χρόνια. Πανηγυρίζουν ποιοι?
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το Φαλ.
1: Για το Φαλ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, για τον Μπατιό. Ο Μπατιό και αυτός είναι πολύ καλός.
0: Ναι, όχι για το Φαλ και για άλλους λόγους.
1: Ναι,
0: πέραν
1: εντάξει.
0: Το ότι ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Επειδή ήταν ένας παίκτης που ήταν στον Ολυμπιακό και
0: μετά. Όχι
1: και
0: μόνο γι' αυτό, διότι θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν άδικο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, το Φαλ, αν εξαιρέσει τους τραυματισμούς, είναι εξαιρετικός παίκτης.
1: Φυσικά. Τώρα, να δούμε λίγο τι στο ποδόσφαιρο είπαμε. Ντάνι Γκαρσία ανανέωσε με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο ακόμη. Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και στον Παναθηναϊκό έκλεισε ο Στέφαν Τεφράι, ο Ολλανδός ο διεθνής αμυντικός. Δεν τον πήρε ο Κούμαν τώρα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Έπαιζε στην Ίντερ. Τη Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που κάνει προετοιμασία η ομάδα, για να υπογράψει και να είναι στην αποστολή και να μάλλον να ξεκινήσει την προετοιμασία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Φυσικά όλα αυτά που λέω εγώ είναι να πιάσουν και οι παίκτες να πιάσουν, γιατί ωραία είναι αυτά λόγια κάθε καλοκαίρι, όμως το σημαντικό είναι να τους δούμε να πιάνουν.
0: Ναι. Ερώτηση φίλου και δική μου.
1: Ναι.
0: Πότε θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να ανακοινώνει στο μπάσκετ?
1: Είμαστε κοντά. Να πω ένα λεπτό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, ότι ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους από 2 χρόνια στον Ηρακλή ο Δημήτρης Τουρνάρας, ο τερματοφύλακας που είναι γεννημένος το 2001, και αυτός επιστρέφει. Και έρχεται και ο Πούποβιτς ο Μαυροβούνιος στους Ερυθρόλευκους, επίσης τερματοφύλακας. Νομίζω ότι μπαίνει τώρα, μπαίνει σε μια... Ο Ολυμπιακός δεν έχει άγχος όταν είσαι...
0: Ναι, άγχος δεν έχει, ναι, αλλά...
1: Όταν είσαι ο Ολυμπιακός που έχει πάει την Ευρωλίγκα, δεν έχεις άγχος. Εντάξει, να το λέμε αυτό. Δεν έχεις το άγχος αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι. Πιστεύω ότι μέσα στην ομάδα θα αρχίσουν τα τέλεια και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ακόμα να σου πω, είπαμε για το ράλι, γιατί εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο ράλι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ο Τιέρι Νεβίλ, ο Βέλγος με Χιουντάι, πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Νέβιλ είναι με Χιουντάι, ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα. Και έχει προβάδισμα 9,7 δευτερόλεπτα από τον Γάλλο, 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Ελληνικά πληρώματα πια.
1: Ελληνικά πληρώματα, ναι. Είπα ότι ο Γιάννης ο Πλάγος με Σκόντα Φάμπια είναι στην 30η θέση της γενικής μετά την σημερινή ημέρα που πέρασε, ναι, με 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νέβη.
0: Δεν έχω πια τη δυναμική που είχαμε.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν είναι τώρα. Τώρα μιλάμε για πολύ δυνατά. Για να είσαι εργοστασιακό και να παίρνεις μέρος σε αυτό το ράλι. Συγγνώμη που σου λέω, αλλά είναι σαν να είσαι ποδοσφαιρικιστής και να παίρνεις μέρος στο Champions League. Δυστυχώς. Είναι, δεν, εντάξει, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά έχουμε συμμετοχές και αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, Σάββατο. Σάββατο ξεκινάει με το γυμνό εκεί στην Αργολίδα στις 7:54 το πρώτο, είναι η 8η ειδική διαδρομή. Οι Κολίνες στην Αρκαδία 9:19, η 10η ειδική το Μέναλο 11:05, το Κεφαλάρι 11η ειδική 12:58, το Γυμνό 16:39 και το Μέναλο 19:05. Γυρνάνε μετά στους Αγίους του Ολουτράκη και την Κυριακή έχει άλλες 4 ειδικές για να ολοκληρωθεί ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου λέει να σου
1: πω. Το Βερολίνο.
0: Ότι η Σενεγάλη με τα 5 γκολ που έβαλε είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
1: Πώς είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση?
0: Πώς παίζουν για τα γκολ.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά η Σενεγάλη λοιπόν, θα απαντήσω εγώ στον κύριο Νίκο, έχει. Είναι με 3 βαθμούς. Μισό να το τσεκάρουμε.
0: Μήπως δεν συμπληρώνονται.
1: Αν δεν συμπληρωθούν, μισό, στην ειδική βαθμολογία. Στην ειδική βαθμολογία, αυτή τη στιγμή η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία έχουν περάσει. Δηλαδή έχουν περάσει ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία περάσανε. Μετά είναι η Παραγουάη που περιμένει. Η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς. Μετά είναι η Σενεγάλη, περιμένει. Δεν έχει περάσει. Περιμένει.
0: Μα δεν είπε ότι έχει περάσει.
1: Μετά,
0: ότι...
1: με τη διαφορά, ναι, τη βοηθάει, ναι, αυτό. Μετά είναι η Κροατία με 3 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3. Η Αλγερία 3. Και έπονται Σκωτία με 3. Πράσινο Ακροτήρι με 2. Βέλγιο με 2. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1. Η πρώτη οχτάδα είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Κροατία, Νότια Κορέα και Αλγερία. Εντάξει. Έχουν περάσει όμως τις 3 πρώτες.
0: Ναι, οι 3 πρώτες, ναι.
1: Με τη βούλα.
0: Ναι, έχουν εξασφαλίσει.
1: Εντάξει,
0: οι υπόλοιποι...
1: τώρα οι υπόλοιποι αναμένουν. Διότι αν η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς την καπελώσει μια χώρα με 5 ή με 4, μένει πιο πίσω.
0: Σωστό.
1: Και θα δίνει αγώνα να έρθει στην 8η θέση.
0: Στην οχτάδα, ναι.
1: Στην οχτάδα. Γι' αυτό περιμένουμε την ιστορία της Σενεγάλης που έστω ξύπνησε και έβαλε τα 5 γκολ, και αυτό είναι σημαντικό. Κρατάει την ιστορία αυτή για να μπορεί να ελπίζει.
0: Τη διατηρεί στο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Να είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάνεις μια ερώτηση, έχεις?
0: Όχι,
1: για να φύγω.
0: Είμαστε...
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Εντάξει.
1: Τι ώρα θα εμφανιστείς απόψε, μάλλον το πρωί?
0: Στο παιχνίδι του Ιράν.
1: Στο παιχνίδι του Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Θα το δεις δηλαδή αυτό?
0: Πρώτα θα ζωμαστε καλά.
1: Δεν το χάνεις,
0: Όχι, όχι, θέλω να δω τα ρέμι.
1: Θέλει τα ρέμι,
0: ναι, ναι.
1: Να το παστελώνει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Εναντίον Σαλάχ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πολύ. Είναι δύο. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι άλλο επίπεδο, βέβαια.
1: Ναι. Θες να δεις να γίνει το παστέλωμα,
0: ε? Θα δω το παιχνίδι βασικά και θα σου στείλω μήνυμα.
1: Εντάξει, αναμένω το μήνυμά σου.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω με αγωνία να μου στείλεις μήνυμα. Ωραία. Αύριο μου θες να σε πάρω το πρωί να πάμε μέχρι τις Κολίνες Αρκαδίας να δούμε ράλι.
0: Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση.
0: Δεν θα το έβλεπα ούτε στην τηλεόραση.
1: Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Δεν μου αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
1: Μα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν σου πάω για φόρμουλα που μπερδεύεσαι, ζαλίζεσαι. Εδώ ο άλλος μπαίνει. Τι, ναι, τι Στη φόρμουλα μπερδεύεσαι έτσι όπως το έχουν κάνει. Άστο. Ο άλλος μπαίνει με τελειωμένες σέκτες, να πούμε.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Πάνω στη τροφή και προσπαθεί να το κρατήσει για τι παίζει το χρονόμετρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να έχουν.
1: Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Καλοτάξι δυνάνει οι άνθρωποι.
1: Και κάνει και τα άλματα.
0: Έτσι, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί τους θα τους φυλάει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Αν σε έπαιρνα, ρε παιδί μου, εδώ.
0: Ναι.
1: Για να κλείσω. Για να μην έχει γραμμές. Λοιπόν, αν σε έπαιρνα, και σου λέγω ότι θα πάμε στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Θα ερχόμουν για τον καφέ, θα ερχόμουν.
1: Περίμενε. Θα μπούμε σε ελικόπτερο και θα πάμε στο χωριό Κολίνες να προσγειωθούμε στο γήπεδο του χωριού.
0: Ωραία.
1: Και να πάω να δούμε την ειδική.
0: Θα πηγαίναμε.
1: Θα ερχόσουν δηλαδή.
0: Ναι, θα ερχόμουν. Για την παρέα, για σένα.
1: Για την παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις και όλα τα facility. Ωραία. Και να σε γίνει να πάλι με ελικόπτερο.
0: Άσε, δεν με νοιάζουν τα facility.
1: Μα δεν σε πήγαινα με αυτοκίνητο.
0: Για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Για την παρέα. Ναι. Με ελικόπτερο θα σε πήγαινα.
0: Βρε και με τα μάξι, για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Δεν έχεις ποτέ έτσι μια αφή να μπει σε ένα. Εγώ έχω πει στον Γιάννη τον Πλάγο που είναι το όχημα, είναι με την ελληνική αστυνομία τρέχει ο Γιάννης, ένα αστυνομικό. Του έχω ζητήσει κάποια στιγμή να το κάναμε, να με βάζει σε έναν αγώνα και μου έχει υποσχεθεί ακόμα, περιμένω την υπόσχεσή του. Εσύ δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα αγωνιστικό.
0: Γιατί δεν
1: είμαστε και έτοιμοι, πρόσεξε. Δεν είμαστε και έτοιμοι
0: σωματολογικά.
1: Βιολογικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μια μέρα μια νεαρή δημοσιογράφος ρώταγε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι μέτρο στις αναβάσεις Πανελληνονίκης κλπ. Και τη ρώταγε, μπορώ να έρθω να τρέξω κι εγώ μαζί σας κλπ. Την κοιτάει καλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και τη λέει, όχι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί είσαι προετοιμάστη. Λοιπόν, το ίδιο και εμείς πιστεύω ότι είμαστε προετοιμάστη. Μια βολτούλα όμως θα μας πηγαίνανε.
0: Ναι,
1: ελαφριά.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Όχι με έκτες, με τέταρτη.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Δεν θα πήγαινα. Προτιμάς να μπαίνεις εδώ στις τροφές, στην Κηφισία, και όχι
0: μπαίνω,
1: να. Δεν μπαίνεις. Εντάξει. Και να.
0: Δεν με συναρπάζει ο ήλιγος στα χέρια.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πίστεψε με.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Λέω ότι εμένα δεν με συναρπάζει.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να το βλέπουν οι άλλοι, για να το κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν το κάνω. Δεν με διαφορά.
1: Εντάξει, ό,τι πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσω. Πάντως, αν μπορούσα να σου κάνω αυτό το δώρο να πηγαίναμε μια μέρα.
0: Θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα ερχόμουν να σου ξαναλέω για την παρέα για κανέναν άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, όποιος προλαβαίνει να παίξει, Ισπανία-Ουρουγουάη, τι κάνουμε εκεί.
0: Ισπανία-Ουρουγουάη, άσο καρφωτό είναι.
1: Ισπανοί. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα αφήσουν την ευκαιρία τώρα. Και Αίγυπτος-Ιράν διπλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο παιχνίδι πολύ.
1: Είναι δύσκολο και κοίτα με, κοίτα εδώ. Και είναι και τι. Κοίτα. Φουφού. Μην έχουμε τίποτα, ε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να, εδώ λέει.
1: Ναι.
0: Να του πεις, λέει, από τότε που έφυγε η Λάντσια από το WRC.
1: Ναι.
0: Χάλασε το μαγαζί.
1: Εντάξει. Σωστή παρατήρηση, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Και η Toyota και η Hyundai.
0: Να, λέει ο Ιωσήφ, λέει, να τον πάρει από την Αριζόνα να πάτε.
1: Είδες ότι ο Ιωσήφ είναι σωστός. Ε.
0: Ή να μπει στο αγωνιστικό. Εγώ δεν μπαίνω.
1: Περίμενε, παιδί μου, να το πάω διαφορετικά. Μου δίνεις ένα λεπτό για να φύγω πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Στο αγωνιστικό δεν μπαίνεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Σε ένα ωραίο τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνες.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Πά και εκεί αδρεναλίνη είναι.
0: Σε ένα τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνω.
1: Θα μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ασφάλειας.
1: Τότε.
0: Στο τσέσνα θα πετάξεις, θα δεις από πάνω κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο υπάρχει μια άλλη ένταση που εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, εντάξει. Δεν.
0: Δηλαδή, είναι συγκρίνεις, ο παλιά που λέγαμε Σαραβάκος Αναστόπουλος.
1: Δεν συγκρίνονται.
0: Ναι,
1: αυτά, εντάξει,
0: δεν είναι συγκρίσιμο.
1: Αυτό η αεροσυλία που λες.
0: Το να πετάξεις με ένα τσέσνα είναι μια εμπειρία, όπως είναι βεβαίως εμπειρία και να τρέξεις με ένα αγωνιστικό.
1: Εγώ δεν σου πάω να τρέξεις, εγώ σου πάω να κάνεις μια βόλτα.
0: Να κάνεις μια βόλτα. Ναι, δεν...
1: υπό ήρεμες συνθήκες.
0: Ωραία, τι, ποια, άρα τι θα καταλάβω υπό ήρεμες συνθήκες. Θα δεις
1: ρε παιδί μου πώς είναι να μπαίνεις με τελειωμένες εκτές.
0: Μα δεν είναι ήρεμη τελειωμένη έκτη. Άμα η ήρεμη θα είναι η τελειωμένη έκτη, αποφάσισε.
1: Ήρεμη είναι η τελειωμένη έκτη όταν ο άλλος είναι οδηγός αγώνων.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Δεν μπορώ να το μεταπίσω με τίποτα.
0: Στην
1: ευθεία δεν μπορεί να κάνει τελειωμένε έκτε, δεν ξέρω.
0: Στην ευθεία τι να το κάνω.
1: Δεν θα το κάνει στην ευθεία τελειωμένε έκτε. Εντάξει, λοιπόν.
0: Στην ευθεία.
1: Εμένα πάντω μου αρέσει πολύ καλύτερο το ράλι.
0: Για να κολλήσω πίσω στο κάθισμα.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πολύ καλύτερο το ράλι από τη φόρμουλα, να ξέρει. Εντάξει.
0: Δεν τα. Ούτε αυτά μπορώ να τα συγκρίνω.
1: Εντάξει, να πω.
0: Γιατί μιλάμε και για τεράστιε διαφορέ στι υποδομέ.
1: Εντάξει. Εγώ δεν σέβομαι. Εγώ απλώ σου προτείνω κάποια πράγματα.
0: Και αυτά που κάνουν στη φόρμουλα που μπαίνουν σε εκεί που παίζουν τα. Τι έχουν τα flaps πλέον που έχουν δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Δεν θέλω να σου αφαλάσω. Παρακαλώ, πάρτε τα τηλέφωνά σας.
0: Αγιάζει, αλλάζουμε τα κύτταρα.
1: Ναι, πάρτε ένα τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Μανώλη, να πείτε τα θέματά σας.
0: Να το έρχεται και ο Μπούμεραγκ από.
1: Και τι λέει ο Μπούμεραγκ.
0: Από Αυστραλία να συμμετέχει. Με Λάντα 1500 έρχεται.
1: Με Λάντα 1500 είναι πολύ δυνατό εργαλείο.
0: Να συμμετέχει.
1: Πολύ δυνατό εργαλείο, να ξέρει. Βλέπει ότι παρότι όσο δεν οδηγώ, ξέρω για τα αμάξια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Ωραία, λοιπόν, χάρηκα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσει με τον κύριο Μανώλη. Έχει πολλά θέματα να πείτε.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Και όποιος θέλει να τον πάρει μαζί του μια βόλτα.

0: το ράλι.
1: Για να κολλήσω πίσω στο κάθισμα.
0: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πολύ καλύτερα το ράλι από τη φόρμουλα, να ξέρει. Εντάξει.
1: Δεν τα. Ούτε αυτά μπορώ να τα συγκρίνω.
0: Εντάξει, να πω. Εντάξει.
1: Γιατί μιλάμε και για τεράστιες διαφορές στις υποδομές.
0: Εντάξει. Εγώ δεν σέβομαι. Εγώ απλώς σου προτείνω κάποια πράγματα.
1: Και αυτά που κάνουν στη φόρμουλα που μπαίνουν σε εκεί που παίζουν τα. Τι έχουν, τα flaps πλέον που έχουν. Ναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Δεν θέλω να σου αφαιρέσω. Παρακαλώ, πάρτε ένα τηλέφωνο σα.
1: Αγιάζει, αλλάζουμε τα κύτταρα.
0: Ναι, πάρτε ένα τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Μανώλη, να πείτε τα θέματά σα.
1: Να το έρχεται και ο Μπούμεραγκ από.
0: Και τι λέει ο Μπούμεραγκ.
1: Από Αυστραλία, από να συμμετέχει. Μελάντα 1500 έρχεται.
0: Μελάντα 1500, ναι, πολύ δυνατό εργαλείο.
1: Να συμμετέχει.
0: Πολύ δυνατό εργαλείο, να ξέρει. Βλέπει ότι παρόλο που δεν οδηγώ, ξέρω για τα αμάξια.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Ωραία, λοιπόν, χάρηκα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσει με τον κύριο Μανώλη. Έχει πολλά θέματα να πείτε.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Και όποιος θέλει να στον πάρει μαζί του μια βόλτα.

0: Από Αυστραλία, από Αυστραλία με Λάντα 1500 έρχεται.
1: Με Λάντα 1500, ναι, πολύ δυνατό εργαλείο.
0: Να συμμετέχει. Ναι,
1: πολύ πράξεις. Δυνατό εργαλείο, να ξέρεις. Εντάξει. Βλέπεις ότι παρότι όσο δεν οδηγώ, ξέρω για τα αμάξια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Ωραία, λοιπόν, χάρηκα. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσω με τον κύριο Μανώλη. Έχει πολλά θέματα να πείτε.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Και όποιος θέλει να τον πάρει μαζί του μια βόλτα.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Τα έχουμε πει βέβαια κύριε Γιώργο, αλλά δεν έχει σημασία. Περιμένουμε λέει να έρθει η ζέστη που πλήττει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, λένε ότι θα έρθει και από εδώ. Αλλά προφανώς παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο σε κάθε χώρα και γενικότερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Θέλω να πω δηλαδή και η διάρκεια, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι 39, 40, 41 βαθμοί που είναι καύσωνας στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που αν έρθουν αυτές τις θερμοκρασίες θα το ζήσουμε. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και η υγρασία. Συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά υγρασίας όσο έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης εδώ, λόγω και της μορφολογίας και λόγω του ότι της γεωγραφικής θέσης της χώρας, έχουμε καθιερώσει το air condition. Δεν θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Αυτό δηλαδή που στην Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν το χρειάζονταν, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και πολύ περισσότερο προς τα τέλη, είναι κάτι που θεωρείται πολύ δεδομένο. Τα τελευταία δε χρόνια, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά του πετρελαίου κτλ. Τα τελευταία χρόνια, αν δείτε και τις αγγελίες ενοικιάσεων, καταγράφεται η ύπαρξη κλιματιστικού στην πλειονότητα των κατοικιών που ενοικιάζονται, καθώς μπορεί να είναι και το μοναδικό μέσο είτε για ζέστη είτε για κρύο. Και επίσης πολλοί είναι εκείνοι που έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια το κλιματιστικό στην Ελλάδα ως το κύριο μέσο, κυρίως για το χειμώνα, για τη θέρμανσή τους. Έτσι, λοιπόν. Άρα όλα αυτά, κύριε Γιώργο, προφανώς παίζουν το ρόλο τους. Διαβάζω πάντως εδώ ότι αναμένουμε μελτέμια. Και αυτό δεν είναι καλό πράγμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στα τέλη του Ιουνίου και ήδη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όχι τόσο μεγάλες, δεν έχει σημασία όμως, πάρα πολλές πυρκαγιές ήδη έχουν καταγραφεί και το να έχουμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες από τώρα ή έστω και τώρα δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Αντώνη, αυτές τις ημέρες, τώρα λέω σήμερα ότι θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να δω το παιχνίδι που θα δω στις 6, αλλά αυτές τις ημέρες γενικά που εξελίσσεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων δεν πολύ παρακολουθώ. Μου είναι ψηλοδιάφορα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι στα νοκάουτ από το βράδυ της Κυριακής θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έβγαλε, μου γράφει ο κύριος Σάκης, οι ΑΔΕ διευκρινήσεις για τους φόρους στο ΤΕΜΟΥ. Δεν είναι μόνο το ΤΕΜΟΥ, είναι όλα τα... Είναι πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Και δεν είναι μόνο τα κινέζικα. Υπάρχουν και καταστήματα από την Τουρκία. Πολλά, πολλά. Τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον οι αγορές βγαίνουν ασύμφορες, θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Κυριάκη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα από αυτούς τους κινέζικους κολοσσούς. Και λέω δεν έχω δει αντίδραση.
Εκτιμώ, δεν γνωρίζω, εκτιμώ ότι κάτι σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φόρους. Όχι στο σύνολό τους, σίγουρα κάτι θα μετακυληθεί και στον καταναλωτή. Θέλω να δω αν θα προχωρήσουν σε κάποιο είδους προσφορές, προσπαθώντας να ισορροπήσουν την κατάσταση. Αλλιώς όντως οι αγορές θα είναι ασύμφορες. Ωστόσο, αυτό το αλλάζουν όλες τις αγορές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, γιατί οι τιμές αυτών των καταστημάτων δεν υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε θα το δούμε.

Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν αγοράζεις κάτι από την κινέζικη αγορά ένα 20 ευρώ, λέω τώρα ένα τυχαίο, μια τυχαία τιμή, και βρίσκεις το ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ευρωπαϊκή αγορά ή εδώ στην ελληνική αγορά με 30 και 40 ευρώ, το οποίο πάλι κινέζικο είναι, τα 3 ευρώ επιπλέον δεν είναι ιδιαίτερο κόστος. Ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες αγορές, γιατί τώρα μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, μέσα, θέλει να πάρει 3 πράγματα και φεύγει με 103. Ναι, εκεί δεν θα διαφωνήσω. Το 103 προφανώς είναι υπερβολή. Σε πιο στοχευμένες αγορές, αλλά ξαναλέω, επειδή η πλειονότητα των προϊόντων που πολλούνται και στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και το κόστος είναι έως και διπλάσιο για κάποια τώρα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή το ψιλολόι δεν θα συμφέρει πια να τα αγοράσεις από αυτά τα μαγαζιά. Αλλά ένα gadget, μια συσκευή, κάτι, δεν νομίζω ότι το βρίσκεις ακόμα και με τα 3 ευρώ επιπλέον πιο φτηνά σε άλλες αγορές. Θα το δούμε πάντως. Θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Στις 22 Ιουνίου ο Αβραμόπουλος δήλωνε: «Δεν θα κάνω χρήση βουλευτικής ασυλίας. Θα πάω ίδιος στις Βρυξέλλες για να εκτελεστεί το ένταλμα». 2 μέρες είναι που έχει κάνει την προσφυγή, κυρία Νίκο, στον αεροπάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενα του. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όντως δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας. Μετά προσέφυγε στον Άρη Πάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιολογούν αυτή του την προσφυγή. Ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενα και τις πράξεις του. Πάντως, το ένα σίγουρα αντικρούει το άλλο. Την τελευταία λίγη εβδομάδα μου γράφει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ήταν το Ριφιφί και είχε μια σύνδεση, ναι, μια, όπως το λέτε, μια σύνδεση με την ιστορία του Παναγιώτη, του παιδιού που είχε καρκίνο κοντά στο 2000, που ανοίχθηκε λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα για να μπορέσει να πάει στην Αμερική. Μαζεύτηκαν 300.000, επί 8 μήνες τα χρήματα έμειναν δεσμευμένα από την τράπεζα, με αποτέλεσμα το παιδί να χαθεί και τα χρήματα να αποδεσμευτούν 2 μέρες μετά το θάνατό του. Έχω, λέει, μια απλή απορία, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ στενάχωρη. Πόσο τυχερές είναι οι τράπεζες που αυτό δεν έγινε στις μέρες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ για πόσες μέρες θα γεγόταν η Αθήνα αν αυτό γινόταν σήμερα. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μικροί άνθρωποι ήμασταν πριν 25 χρόνια που αφήσαμε να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Η αλήθεια είναι ότι το Ριφιφί με πολύ εύστοχο τρόπο συνέδεσε την ιστορία του Παναγιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που λέτε, το πόσες μέρες θα κυγόταν η Αθήνα. Και είμαι γενικά, δεν είμαι υπέρ των αυτού του είδους των αντιδράσεων. Αλλά αν είχαμε την ελάχιστη ενσυναίσθηση σκέφτομαι, σε ένα ιδανικό σενάριο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι θα συνέβαινε αν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό όπως αυτό που περιγράφεται στο μήνυμά σας και που είναι μια πραγματικότητα, η πλειονότητα των Ελλήνων
απέσυρε τις καταθέσεις της από την τράπεζα. Προσωπικά, αν είχα καταθέσεις, θα μου πείτε τώρα εύκολο το λες, γιατί δεν έχεις. Πιθανόν. Αλλά αν είχα καταθέσεις και μάθαινα ότι συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο πρωί θα τα τράβαγα όλα. Δεν χρειάζεται να καεί ούτε ένας θάμνος. Η δύναμη των πολιτών είναι σε κάθε δράση που μπορούν να αναλάβουν χωρίς να χρειαστεί να τρέξει ούτε μία σταγόνα υδρότας. Ειλικρινά το πιστεύω. Η ζημιά αυτού που σας περιγράφω, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο, θα ήταν πολλαπλάσια επί της χιλίης από το να είχαμε επεισόδια για μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα. Κάποτε θυμίζω ότι όταν κινούσαν τα επεισόδια με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, πηγαίναμε μια εβδομάδα με κλειστό το κέντρο. Άποψη είναι αυτή, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κύριε Νικόλα, το διάβασα, διάβασα αντίστοιχο μήνυμα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Είπα ότι δεν έχω, ότι είχα να πω, το είπαμε. Άκου, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Έψαχνα, λέει, προβολάκια για τη μηχανή μου. Πήγα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, βρήκα αυτό που ήθελα και μου λέει 20 ευρώ το ένα προβολάκι και 10 ευρώ διακόπτης on-off. Το έψαξα στο ίντερνετ, το ίδιο ακριβώς, δύο προβολάκια και ο διακόπτης ολοκληρωμένο σετ, 15 ευρώ. Όχι, λέει, καλύτερα να τα αγοράσω από την Κίνα απευθείας. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά τα μαγαζιά έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να γίνουν reseller. Δηλαδή να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή αρκετά κομμάτια και να τα μεταπουλήσουν. Τα οποία θα τους μείνουν τώρα στο χέρι, δεν θα ξέρουν να τα κάνουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαν να βγάλουν κέρδος. Άρα το κέρδος τους το έχουν βγάλει οι Κινέζοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμένα μου έχει τύχει να βρω το ίδιο ακριβώς, όταν λέω το ίδιο, από την ίδια εταιρεία, ίδια και η συσκευασία, το ίδιο προϊόν με από 27 ευρώ το που λέγε κάποιος ένα μαγαζί εδώ στα βόρειο-ανατολικά, από 27 το που λέγε 53. Πόσο να το κάνει εισαγωγή νόμιμα για να το φτάσει να το πουλάει 53. Πάλι 23 και 3, 26. Πάλι με συμφέρει. Και 10 ευρώ να μου βάζει φόρο, εάν θέλω ντε και καλά να το πάρω, πάλι με συμφέρει. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξαναλέω, τα ψιλολόγια θα κοπούνε. Γενικώς, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα λειτουργήσει. Δεν είναι όμως τα ψιλολόγια που μπορείς να τα βρεις εδώ. Έτσι. Αλλά ας περιμένουμε, πρώτη του μήνα είναι κοντά, πρώτα θα ζούμε καλά και θα το δούμε. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

σε πολύ λίγο πάμε στην ώρα μία. Γίνεται, μου γράφει εδώ ο κύριος Άκης, χαμός με τις προπαραγγελίες του video game GTA 6. Ανακοίνωσε το PlayStation και το Xbox ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη από κονσόλες στην αγορά, γιατί θα τρέξει ο κόσμος να αγοράσει μαζικά μόλις κυκλοφορεί στο παιχνίδι. Φαντάζομαι θα βγουν σε πακέτο, οπότε λογικό μου ακούγεται. Δεν έχω παρακολουθήσει, ξέρω όμως, γιατί μου ήρθε ένα mail, ότι είχε μια αναβάθμιση το GTA για τους ήδη υπάρχοντες κατόχους του τίτλου. Μια αναβάθμιση που έδινε ένα κτίριο και μια πόλη, κάτι τέτοιο. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, γιατί δεν ασχολούμαι γενικά. Απλά μπήκα να το διαβάσω από περιέργεια. Οπότε δεν ξέρω και τις προπαραγγελίες και δεν ξέρω και το κόστος. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι μετά από τόσα χρόνια μιλάμε για μακράν το πιο βίαιο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο πωλείται στους άνω των 18, εντάξει το παίζουν 10 χρόνια, και μακράν το πιο απαγορευμένο κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι παιχνίδι που υπάρχει. Παιχνίδι ανοιχτό, ανοιχτού δικτύου, κάνεις ό,τι θες, σκοτώνεις με το αυτοκίνητο, σκοτώνεις με όπλα, κάνεις οτιδήποτε θα μπορούσες να κάνεις στην κανονική σου ζωή, αν ήθελες να πας ισόβια ή να σκοτωθείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φύγαμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Επιστρέψαμε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο Απίθαρχος, Ελλάδα, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Είπα να σας κάνω λίγη παρέα.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
0: Αν μπορώ.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα.
0: Σε ποιο...
1: Γενικά, τι ψυχάνε εμείς, σε τι μας περιμένει.
0: Τι να σας πω, δύσκολα νομίζω ότι είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπροστά μας είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι ο δολοφόνος ξαγυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα, είναι λίγο γενικό.
1: Ποιο, για το δολοφόνο?
0: Ναι, ναι.
1: Ο δολοφόνος δεν ξέρετε ποιος είναι?
0: Δεν θέλω να μου πείτε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα μου κάνετε spoiler και δεν θα δω μετά την ταινία.
1: Όχι, δεν είναι ταινία.
0: Α.
1: Είναι πολιτική. Έχουμε πολιτικούς δολοφόνους. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Θέλετε να πω ονόματα?
0: Ο ένας είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, και ο άλλος?
0: Ποιο, ο Σαμαράς.
1: Βέβαια.
0: Καλά, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Θα ανακοινώσει όπου να είναι.
0: Πιθανότατα.
1: Κι εγώ έτσι λέω, πιθανότατα. Δεν ανάγκη να σας πω τα εγκλήματα που έχουν κάνει και οι δύο. Τα ξέρετε. Και μάλλον τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε εσείς εγκλήματα, εγώ θα πω λάθη.
1: Λάθη?
0: Ναι, εγώ θα πω λάθη, εγώ δεν υιοθετώ τον όρο εγκλήματα.
1: Ωραίο.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Για μένα ήταν εγκληματίες κυρίως.
0: Για εσάς, εγώ σας λέω, είναι η άποψή σας, εγώ σας λέω τη δική μου.
1: Ναι, ναι, το σέβομαι.
0: Η τωρινή κυβέρνηση πώς πάει, καλά?
1: Όχι, μη καλά.
0: Όχι, ρωτάω για να δω το πού κινούμαστε.
1: Μη σας περνάει καθόλου από το μυαλό.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν μου περνάει από το μυαλό. Ρωτώ.
1: Ναι.
0: Και εσάς και οποιονδήποτε που θα με πάρει και θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω λίγο.
1: Να δείτε τι.
0: Την αίσθηση που έχετε εσείς ή όποιος άλλος συναγροατής, με όποιον άλλο συναγροατή μιλάω.
1: Ναι.
0: Πάντα το κάνω δηλαδή αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε. Δεν έχω εκτίμηση σε αυτή την κυβέρνηση καθόλου. Τίποτε. Είναι αστεία. Πρώτα απ' όλα είναι αστεία. Αν και ληστρική. Εντάξει. Αν και απατεώνες. Όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε απατεώνες, αλλά δεν είχε τόσους πολλούς, ας πούμε, όσους είχε. Τώρα είναι και παλιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι ο απατεώνας.
1: Όρισε.
0: Βαριά λέω κουβέντα δεν είναι.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Α, πολιτικός, ναι, εντάξει.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες είναι το βιός τους αυτό.
0: Ναι.
1: Για να συνέλθει αυτή η χώρα, που για μένα δεν είναι χώρα, είναι χώρος.
0: Χώρα είναι τώρα, εντάξει, μην το...
1: Χώρος είναι. Δεν είναι χώρα. Οι χώρες δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να συνέλθει αυτή, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να συνέλθει. Να είναι ανακλητική η Βουλή.
0: Τι να είναι?
1: Ανακλητική.
0: Δηλαδή?
1: Στην αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν υποσχόταν ένας πολιτικός θα κάνει κάτι και δεν το έκανε, το ξυλώναν, τέρμα έπεφτε. Έτσι, μόνο έτσι. Αυτοί τι θα κάνουν, δηλαδή, αν γίνει ανακλητική, δεν θα μπορούν να βγάζουν τα προγράμματα που βγάζουν και λένε θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο και μετά. Ναι, κάναμε αυτό και αυτό, αλλά για αυτά δεν προλάβαμε στην άλλη τετραετία. Όχι, αυτή είναι απατεωνιά. Αν είναι ανακλητική, τέρμα, την ξυλώνεις κατευθείαν και τις απαγορεύεις να κατέβεις στις επόμενες εκλογές. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα. Θα περάσουν άλλες μία εκλογές. Και μετά μπορούν να.
0: Α, και μέσω εκλογών λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ας πούμε, αλλαγή ηγεσίας όπως γίνεται στην Βρετανία.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: η οικονομία μας δεν θα τέχε ούτε ένα μήνα.
1: Γιατί θα γινόταν? Πρώτα απ' όλα, αν γινόταν ανακλητική η Βουλή, δεν θα λέγανε βλακίες, δεν θα υποσχόντουσαν πράγματα. Γιατί δεν ξέραν τι θα
0: είναι. Σε ποιο μέρος του πλανήτη υπάρχει ανακλητική
1: Βουλή? Αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.
0: Αλλά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό διόρθωνε τα πάντα. Διόρθωνε τα πάντα. Τέλος πάντων, μας περιμένουν πολύ άσχημες μέρες. Να, κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, έχετε κλέψει ποτέ σας κάτι από ένα σήμαντο πραγματάκι? Έτσι, μηδαμινής αξίας μέχρι κάποιας αξίας.
0: Κάποιες αξίες όχι, δεν έχω κλέψει.
1: Μηδαμινής.
0: Είχα παιδάκι, είχα ζητήσει να πάρω κάτι από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Ήμουν με το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Ήμασταν στην πλατεία της Κηφισιάς και μου είχε πει όχι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θεώρησα καλό, αφού μου είπε όχι,
1: ναι.
0: να απλώσω το χέρι μου. Δεν έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν δηλαδή το κοντούλης και δεν. Να απλώσω το χέρι μου και να. Κάτι ένιωσα στο χέρι μου και το άρπαξα.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ναι, και μετά. Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Σας πιάσανε.
0: Τι να με πιάσουνε. Με τσάκησε ο πατέρας μου.
1: Όχι.
0: Θεός χωρίς την ψυχή του.
1: Αφήστε τον πατέρα σας. Ο πατέρας καλά έκανε και σου τσάκησε. Δεν σας κατάλαβε ο καταστηματάρχης και τα λοιπά.
0: Ο καταστηματάρχης τι να δει, ένα χεράκι τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Που αυτό δεν το αμέσως το, το. Δεν έφυγε κάτι. Μία-δυο τσίχλες είχα πάρει, τις επέστρεψε επί τόπου. Ναι,
1: ωραία. Αφού λοιπόν δεν σας πιάσανε, δεν έχετε κλέψει.
0: Α, έτσι το εννοείτε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν με καλύπτει η λογική.
1: Ο
0: κλέφτης είναι μόνο ποιος σου πιάνουνε.
1: Τη δική μου λογική θα ακούσετε. Εγώ ήμουν κλέφτης. Έχω κρεσκίσει τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τον καιρό που δεν υπήρχαν κάμερες, αν θυμόσαστε. Και τότε δούλευα στην οικοδομή και πήγαινα στο πλαβενίτη και έκανα κολαζό κανονικό. Έτρωγα και τις σοκολάτες μου και τα πάντα μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και πήγαινα να πέτω στο ταμείο, παίρνοντας μια πορτοκαλάδα για να μου πούνε τι έκανες εδώ, ας πούμε, και σηκωνόμουν και έφευγα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είχαν πιάσει όμως ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω πιαστεί ως κλέφτη, αν και έχω κάνει διαρρήξεις σε πολιτικά γραφεία.
0: Τι εννοείται?
1: Το καιρό που ήμουν στο ποντίκι σας έχω πει.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει διαρρήξη σε πολιτικά γραφεία. Είχα φωτογραφίσει κάτι έγραφα.
0: Αυτό όμως είναι βαρύ ποινικό, δεν είναι?
1: Ναι, δεν με πιάσαν όμως. Δεν τα πήρα.
0: Τα φωτογραφίσατε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατασκοπία το λέμε αυτό.
1: Άστε το, όπως θέλετε, δεν είναι κατασκοπία.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν ήταν στρατιωτικά μυστικά.
0: Καλά, η κατασκοπία υπάρχει και η βιομηχανική κατασκοπία και η πολιτική και
1: τα
0: πολλά.
1: Αυτά ήταν κυβερνητικά. Τέλος πάντων.
0: Άρα εθνικά θέματα.
1: Ορίστε.
0: Το κυβερνητικό είναι και εθνικό.
1: Όχι, δεν ήταν εθνικά θέματα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πιάσανε. Δεν έχω πιάσει. Ο Τσίπρας λένε ότι είναι τίμιος. Έτσι δεν λένε. Ότι δεν έχει πάρει τίποτα. Απλώς δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Το μόνο αν σε πιάσουν είσαι κλέφτης. Αλλά κατά κοινή ομολογία υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν πρόλαβε κιόλας.
1: Δεν πρόλαβε να κλέψει.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν αυτό. Γενικώς πάντως δεν έχει κατηγορηθεί ο Τσίπρας.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει κατηγορηθεί γιατί δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όταν σε κατηγορούν, δεν είναι ανάγκη να σε πιάσουν. Υπάρχει κατηγορία και εξετάζεται από το δικαστήριο. Αν σε πιάσουν, δεν σε κατηγορούν απλά.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, εκεί είναι το τελεσμένο γεγονός. Λοιπόν, σας λέω ότι το εξής. Ο Τσίπρας τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, πώς τα λένε αυτά που έχουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και βγάζουν λεφτά από αυτό.
0: Ίδρυμα.
1: Ίδρυμα. Λοιπόν.
0: Είναι της μόδος.
1: Είναι της μόδος. Έχει τεράστια έξοδα. Ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά και τα κάνει όλα αυτά?
0: Προφανώς έχει υποστήριξη.
1: Έχει υποστήριξη, δηλαδή λαϊκή ή ξέρω εγώ
0: διότι. Λαϊκή κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει κανέναν έρανο.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από εκεί είναι τα λεφτά, αλλά δεν λέει από πού είναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σας πω. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν, είτε Τσίπρας βγει. Που δεν πιστεύω να βγει. Εκτός αν ο κόσμος έχει αποτρελαθεί τελείως και ψηφίσει τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι δείχνει. Αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει. Αν θέλεις να πεις ψέματα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Τι πρέπει, για πείτε μου. Βοηθήστε με λίγο σε αυτό.
1: Αν θέλεις να πείτε ψέματα, υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα σας πω δύο.
0: Ναι.
1: Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις μια... Πώς λένε αυτές που κάνουν κάθε λίγο σε εφημερίδες, ας πούμε...
0: Δημοσκόπηση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Αν θες να πεις ψέματα, κάνε μια δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το άλλο είναι, αν θες να πεις ψέματα, πες μια διαφήμιση.
0: Πες μια διαφήμιση.
1: Βέβαια.
0: Τι εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Τι εννοείται.
1: Διαφήμιση. Α, διαφήμιση, ένα προϊόν.
0: Και γιατί αυτό γιατί συνεπάγεται και ψέμα.
1: Γιατί όλες οι διαφημίσεις λένε ψέματα.
0: Μισό λεπτό. Η διαφήμιση, για να μην ξεχάσουμε τώρα για αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η διαφήμιση έχει ένα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να προωθήσει ένα
1: πουλήσει.
0: Προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Σας έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, σε καιρό τώρα, ας πούμε, ότι στο ελικοδρόμιο του Αντένα είχα συναντήσει τον πρόεδρο μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας,
0: ναι,
1: της Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Και είχα βρει τον
0: δεν
1: πρόεδρο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πεθάνει αυτός που την είχε.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει πια ως εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε την πουλήθηκε ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω γιατί λέτε ψέματα, ας πούμε, στις διαφημίσεις. Και η Ράγκη λέει όχι, λέει, εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Απλώς υπεροβάλλουμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω, η μία οπτική είναι αυτή. Η άλλη οπτική είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια. Ή λέμε μόνο την αλήθεια που θέλουμε εμείς να πούμε.
1: Παλιά οι διαφημίσεις όμως δεν ήταν έτσι. Δεν τις προλάβατε εσείς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην πλειονότητά τους οι διαφημίσεις ήταν πάντα έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμα δηλαδή...
1: Δεν τις προλάβατε εσείς. Τις διαφημίσεις.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα.
1: Τις διαφημίσεις που εννοώ εγώ τώρα το 1950 και το 1900 μέχρι το 1960, έτσι... Για, και λέγανε ανακοίνωση και ανακοινώναν.
0: Α, αυτό βγήκε, εννοείται. Εντάξει.
1: Ναι. Και βγήκανε και λέγανε βγήκε αυτό το προϊόν.
0: Ωραία. Αυτό ναι. Πάντως ακόμα...
1: Δεν ήταν και με εικόνα. Γράμματα ήταν.
0: Ναι. Ακόμα πάντως και τη δεκαετία του 70. Δεν σας πάω πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν υπήρχε, ας πούμε, και τηλεόραση. Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έτσι. Ακόμα...
1: Όχι, υπήρχε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ, ήταν δισεύρετο είδος, τη δεκαετία του 60.
1: Ναι, υπήρχε γύρω στο 63-64.
0: Ναι, ήταν δισεύρετο πάντως, δεν ήταν, ναι, δηλαδή...
1: Και υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ακόμα και οι πολύ απλές διαφημίσεις, βρεφικό γάλα, έτσι, το ναι, οποίο διαφήμιζε ότι μεγαλώνει γερά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα. Αλλά ήταν η μισή αλήθεια, γιατί το παιδί δεν θέλει μόνο βρεφικό γάλα για να μεγαλώσει. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ακούστε να. Το μισό ψέμα είναι ψέμα. Όταν εγώ σας πω...
0: Η μισή αλήθεια πάλι δεν είναι μισό ψέμα.
1: Η μισή αλήθεια πάλι είναι ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε γιατί. Για να γίνει ένα ψέμα πιστευτό, πατάει πάνω σε βάση αλήθειας. Αν δεν έχει δώσει αλήθειας, δεν γίνεται πιστευτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμφωνείτε σε αυτό.
0: Ναι, θέλει δώσει αλήθειας στο ψέμα αλήθεια.
1: Χωρίς βάση αλήθειας δεν μπορεί ένα ψέμα ολόκληρο. Αλλά αυτό που λέτε το βρεφικό γάλα, πάλι λέει ψέματα, γιατί δεν έκανε γερά παιδιά. Γερά παιδιά κάνει το γάλα της μάνας.
0: Καλά, το γάλα της μάνας κάποτε τελειώνει και πάμε στο επόμενο.
1: Όχι, υπήρχαν πολλές μάνες που δεν είχαν γάλα στην πρώτη εβδομάδα ή καθόλου. Αυτές ήταν αναγκασμένες να πάρουν εκ των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά και άλλες, ας πούμε, που θέλανε να διαφυλάξουν το στήθος τους, να μην χαλάσει και τα λοιπά, αρχίζανε να ακούγανε αυτό το πράγμα, λέει, γιατί να δίνω στο παιδί μου αυτό το γάλα και αν πάρω... Γιατί να δίνω το δικό μου και να μην πάρω, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πάντως η διαφήμιση κατά βάση λέει ψέματα. Έτσι.
0: Η διαφήμιση λέει αυτό που θέλει να,
1: ναι,
0: να δει ο καταναλωτής.
1: Ναι, ναι. Έχει με δώσει ψέματος. Άντε να είμαι πιο μαλακός.
0: Η διαφήμιση είναι θελκτική. Θα σας το πω διαφορετικά.
1: Τέλος πάντων, σήμερα πάντως...
0: Δεν υπάρχει διαφήμιση που θα σας πει ότι αυτό έχει αυτό το καλό και έχει και αυτό το κακό.
1: Ναι.
0: Θα επικεντρώσει μόνο στα καλά. Ωραία.
1: Υπάρχουν και διαφημιστές πολιτικοί,
0: Από όλα υπάρχουν.
1: Εκείνα τι διαφημίζουν. Ξέρετε τι διαφημίζουν αυτοί. Ο ένας διαφημίζει με τελοπών, ποδιπών, στομαχοπών.
0: Τώρα πια όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι πώληση.
1: Ναι, αλλά κάνει και διαφήμιση.
0: Εντάξει, για να πουλήσει πρέπει να διαφημίζει, δεν γίνεται
1: διαφορετικά. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά και δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί πολιτικοί κάνουν διαφημίσει.
0: Έχουν κάνει στη ζωή, ναι, έχουν κάνει κάποιοι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό αυτό.
1: Μεμπτότατο είναι.
0: Εξαρτάται που απευθύνεται ο καθένας από πειθαρχία.
1: Φαντάζεστε τώρα το 1900.
0: Απειθαρχία, ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να πουλάω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι να έχει κρίση και ο εκείνος που με ακούει για το αν θα αγοράσει από μένα. Και το ότι πουλάω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγοράσετε εσείς.
1: Όχι.
0: Έτσι λέω.
1: Δεν είπα αυτό, ούτε υποστήριζω αυτό το πράγμα.
0: Άρα όσο και να διαφημίσω κάτι...
1: Θα σας πω τι γίνεται. Επειδή ορισμένοι συμπαθούν ορισμένους, σου λέει, για να το λέει αυτός αυτό, έτσι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, βασίζονται στην αξιοπιστία τους που πιστεύουν ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας κρίνει.
1: Όχι... Ναι, οπωσδήποτε ο καθένας.
0: Καθένας κρίνει. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του για τα λεγόμενά του και βεβαίως και ο πολίτης οφείλει να κρίνει.
1: Πάντως, για να χαίρομαι για σας. Ακόμα δεν έχετε πει ψέματα.
0: Ψέματα σε τι πράγμα να πω.
1: Γενικά, δεν έχετε πει ψέματα.
0: Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
1: Αν αρχίσετε να δείτε διαφημίσεις, θα έχετε αρχίσει να δείτε.
0: Δεν είμαι διαφημιστής.
1: Όχι. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι λένε διαφημίσεις.
0: Δεν είμαι διαφημιστής. Εγώ η δουλειά μου
1: είναι. Αυτό είναι το έσχος της ΕΣΥΑ, γιατί υπάρχει καταστατικό που απαγορεύει στους δημοσιογράφους.
0: Ποιο καταστατικό τώρα, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει το.
0: Υπάρχει, εντάξει, καλά.
1: Εντάξει, ούτε εγώ την εκτιμώ την ΕΣΥΑ και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε κι εσείς. Εντάξει. Αλλά. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι να παραβιάζουν αυτό το καταστατικό που είναι ένα παλιόχαρτο.
0: Παλιόχαρτο το καταστατικό δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Το καταστατικό είναι
1: όταν
0: μια χαρά.
1: Όταν
0: δεν τηρείται. Δεν φταίει το καταστατικό που δεν τηρείται.
1: Το καταστατικό σαν γράμμα
0: δεν ξέρω.
1: Αλλά η ΕΣΥΑ φταίει. Η ΕΣΥΑ φταίει.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ολοκληρώστε τα πειθαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Στο ψέμα λέει το περιτύλιγμα είναι αληθινό. Γεια σου ξηρομερίτη. Καλή βάρδια φίλε μου. Ο κύριος Μιλτιάδης με τη συμμετοχή σας μου λέει ακούμε αηδίες. Λυπάμαι. Να είστε καλά κύριε Μιλτιάδη. Γεια σου Νίκο. Πες λέει το απίθαρχο ότι πρέπει να πουλάει κουπόνια. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί. Ευχάριστο Σαββατοκύριακο κύριε Μανώλη ο κύριος Λευτέρης. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς αν θα κάνει κόμμα, υποθέτω ότι θα κάνει. Θα το κάνει αφού προκηρυχθούν οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό. Αν προλαβαίνει με τα χαρτιά, με σεβασμό προς τη Νέα Δημοκρατία και στα άτομα που προσπαθούν για την Ελλάδα. Τι να σας πω, κύριε Λευτέρη, δεν ξέρω. Νομίζω πριν, αλλά. Καλησπέρα, Μάνο. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος ότι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς είναι πολιτικά δολοφόνοι, έτσι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος που ψηφίζει κάθε 4 χρόνια ξέρει τι ψηφίζει. Ψηφίζει υπεύθυνα ή ανεύθυνα. Μην γκρινιάζουμε ότι για όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε κύριε Αλέξανδρε, έχω ξαναπεί ότι οι κυβερνήσεις είναι δική μας επιλογή. Όταν πάω να ψηφίσω έχοντας επιλέξει το Χ, προφανώς για να είναι αυτή η επιλογή μου θεωρώ ότι είναι μια υπεύθυνη επιλογή. Τώρα μην γελιόμαστε. Μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να μην υποστηρίζει την επιλογή του. μετά τις εκλογές κοψοχέριδες έχω γνωρίσει πολλούς. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Έχω γνωρίσει όμως και εκείνους που είναι πάντα ικανοποιημένοι από την επιλογή τους. Πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή τους. Η ψήφος ούτως ή άλλως είναι μυστική. Δεν έχω υποχρεώσει ποτέ κανέναν, ούτε πρόκειται να μου πει τι θα ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όπως δεν λέω κι εγώ τι θα ψηφίσω ή τι ψηφίζω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κοψοχέριδες λοιπόν έχω γνωρίσει πολλούς, αλλά έχω γνωρίσει και πολλούς που θεωρούν ότι η επιλογή τους είναι πάντα η σωστή επιλογή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είπαμε, όλοι κρινόμαστε. Για πάμε στο γείτονα εδώ τον κύριο Σπύρο. Έλατε κύριε Σπύρο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Όλοι κοψοχέριδες είμαστε.
0: Όλοι δεν είμαστε κύριε Σπύρο.
2: Εμείς θέμε για όλα.
0: Ξέρω πολύ κόσμο που θεωρεί ότι αυτό το οποίο υποστηρίζει δεν έχει σημασία τι, είναι το σωστό τέλος.
2: Είναι καλό αυτό γεγονός, αλλά πάντως για να βγαίνουν αυτοί που, γιατί όταν περπατάς στον δρόμο ή σε ταξί οπουδήποτε, λέει κοψοχέριδες είμαστε γιατί βγάζουμε αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εντάξει, και το κοψοχέρι είναι λίγο υπερβολικό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μου κοβόταν το χέρι, να είμαι ειλικρινής, αλλά ότι έχω παραδεχτεί στον εαυτό μου ότι έχω κάνει λάθος επιλογή, έχω κάνει. Τι να συζητάμε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, μου άρεσε το τραγούδι που είχατε βάλει, ο Αμανές μάλλον, που είχατε βάλει στις και 10.
0: Ναι.
2: 12 και 10. Δεν το θυμάμαι τον τίτλο. Αμανέ τον χαρακτήρισα. Ήταν πολύ ωραίος. Λοιπόν, χθες το βράδυ.
0: Συγγνώμη, κύριε Σπύρο. Νίκο, το μήνυμα δεν το είδα. Έχεις δίκιο. Λέει, ρώτησε λέει, που βρίσκεται λεφτά ο Τσίπρας. Γι' αυτό σου είπα, πες το ότι πουλάει κουπόνια όπως το κουκουέ. Αλλά δεν το διάβασα την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Γι' αυτό ρώτησα. Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Νίκο, ζητώ συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Σπύρο.
2: Ναι, για τα σκουπίδια χθες το βράδυ που λέγανε για τους σωρούς, τα χορτάρια κλπ.
0: Ναι.
2: Είναι γεγονός αυτό.
0: Στο Μαρούσι, χαμός γίνεται.
2: Έχει ο γιος με ένα οικόπεδο στα Βρυλίσια.
0: Ναι.
2: Και εδώ και πολλά χρόνια δεν προλαμβάνω να το καθαρίσω την επόμενη μέρα ο Δήμος θα έχει πάρει. Αντίθετα με το Δήμο Μαρουσίου που συνεχίζει.
0: Σας λέω, εγώ κάνω τη διαδρομή κάθε μέρα από Σισμανογλίου, όλο το πλαϊνό του νοσοκομείου, πιάνω εκεί που είναι η λαϊκή αγορά που είναι μετά το ναι, πλαϊνό μέρος του νεκροταφείου και κατεβαίνω τη Μεσογείον.
2: Κατάλαβε, ξέρω το δρόμο.
0: Γίνεται χαμός.
2: Το ξέρω εκεί. Εγώ μιλάω για την άλλη πλευρά που είναι.
0: Ναι.
2: Είναι στην Ολύμπου και Σαλαμίνα.
0: Ναι, κατάλαβα που λέτε.
2: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν. Εκεί που σας λέω εγώ, χαμός.
2: Εκεί, εντάξει. Πάντως,
0: σάκι
2: δήμο,
0: πάνω σε σάκους.
2: Από το Δήμο Βρυλισσίος δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Ναι.
2: Από το Δήμο Αμαρουσίου έχω το αντίθετο, γιατί πάω να βάλω τα σκουπίδια τα επιλεγμένα και ντρέπουμε να τα πετάξω.
0: Να σας πω, δεν υπάρχουν επιλεγμένα σκουπίδια. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινούμαι εγώ στο Μαρούσι, είναι ανάστα ο κύριος, δεν είναι όλα ανάκαθα.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι
0: ναι, ναι.
2: Δεν έχεις που να πετάξεις τα επιλεγμένα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Αφήστε δε που γίνεται και το φοβερό με τη μετακίνηση των κάδων.
2: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους είναι για να παρκάρουν.
2: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουν.
2: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
2: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
2: Τους απάντησα πάλι με email και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλουν με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Τι θέλω,
0: και
2: θέλω να δω. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει, email, είσαι διαγραμμένος. Και το γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια εφημερίδα, πού την είδα εγώ την εφημερίδα.
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον ανάπηρος.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πάω.
2: Θα ξαναπεράσω. Το αποτέλεσμα είναι να ξαναπεράσω από και πάω. Λοιπόν, μου βγάζει μια εφημερίδα εκεί πέρα.
0: Λέω το πλαϊνό του νοσοκομείου. Πιάνω εκεί που είναι η λαϊκή αγορά που είναι μετά το
2: ναι,
0: πλαϊνό μέρος του νεκροταφείου και κατεβαίνω τη Μεσογείο.
2: Κατάλαβε, ξέρω το δρόμο.
0: Γίνεται χαμός.
2: Το ξέρω εκεί. Εγώ μιλάω για την άλλη πλευρά που είναι,
0: ναι.
2: Είναι στην Ολύμπου και Σαλαμίνα.
0: Ναι, κατάλαβα που λέτε.
2: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν. Εκεί που σας λέω εγώ, χαμός.
2: Εκεί, εντάξει. Πάντως,
0: σάκι πάνω σε σάκους.
2: Από το Δήμο Βρυλισσίος δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Ναι.
2: Από το Δήμο Αμαρουσίου έχω το αντίθετο, γιατί πάω να βάλω τα σκουπίδια τα επιλεγμένα και ντρέπουμε να τα πετάξω.
0: Να σας πω, δεν υπάρχουν επιλεγμένα σκουπίδια. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινούμε εγώ στο Μαρούσι, είναι ανάστα ο κύριος, δεν είναι όλα ανάκατα.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι ναι. Δεν έχεις που να πετάξεις τα επιλεγμένα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Αφήστε δε που γίνεται και το φοβερό με τη μετακίνηση των κάδων.
2: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους για να παρκάρουνε.
2: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουνε.
2: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
2: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
2: Τους απάντησα πάλι με email. Και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλε με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
2: τι θέλω, τέλος πάντων. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει, email.

0: ένα σκουπιδιά. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινούμε εγώ στο Μαρούσι, είναι ανάστα ο κύριος, δεν είναι όλα ανάκαθα.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν έχεις που να πετάξεις τα επιλεγμένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Αφήστε δε που γίνεται και το φοβερό με τη μετακίνηση των κάδων.
1: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους είναι για να παρκάρουνε.
1: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουνε.
1: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
1: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
1: Τους απάντησα πάλι με email. Και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλει με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: τι θέλω,
0: και...
1: τέλος πάντων. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει, email, είσαι διαγραμμένος και το γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια εφημερίδα, πού την είδα εγώ την εφημερίδα.
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον ανάπηρος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πά.
1: Θα ξαναπεράσω.
0: Mm.
1: Το αποτέλεσμα είναι να ξαναπεράσω από και πά. Λοιπόν, μου βγάζει μια εφημερίδα εκεί πέρα με ένα ντοσέ μεγάλο. Λέω τι να το κάνω εγώ αυτό, βγάλε μου το σημείο. Και μου δίνει τέσσερα φύλλα. Μου εκτύπωσε τέσσερα φύλλα.
0: Στον ΕΦΚΑ πήγατε.
1: Τα οποία είναι με τέτοια γράμματα των εφημερίδων της κυβερνήσεως ψηλά.
0: Ναι.
1: Τα οποία νόημα εγώ δεν μπορώ να βγάλω φυσικά. Δεν ξέρω αν ο δικηγόρος μπορεί να βγάλει νόημα.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας... θα έλεγα πάντως, επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και επειδή τα διάβασα πολύ προσεκτικά τα χαρτιά που μου φέρατε...
1: Ναι.
0: Επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, εάν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα, εγώ προσωπικά θα βάζα δικηγόρο. Για να μην χάσετε.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω, δικηγόρο θα σας κατευθύνει. Για να μην χάσετε συντάξιμα, γι' αυτό το λέω, μήνας.
1: Δεν με ενδιαφέρει συντάξιμα, εγώ είμαι συνταξιούχος.
0: Γιατί δεν παίρνετε επίδομα αναπηρίας, μου είπατε, ναι, οπότε δεν έχει νόημα, συγγνώμη.
1: Προφανώς παίρνω ένα χιλιάρικο και γι' αυτό δεν δίνω.
0: Μάλλον άλλος είναι ο λόγος, ίσως θα έπρεπε να κάνετε έτσι στον ΑΠΕΚΑ. Κοιτάξτε το λίγο.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Εφόσον χρήζεται και βοήθεια σε τέρου προσώπου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οπότε το γράφει. Για κοιτάξτε το λίγο.
1: Τέλος πάντων, εκείνο που ξεκίνησα να κάνω είναι να ξαναρχίσω από την αρχή να ζητήσω να περάσω από επιτροπή.
0: Τώρα ο γιατρός χρειάζεται που θα κάνει ηλεκτρονικά, γίνει το φάκελος πια.
1: Ναι, θα ξαναγίνω όλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Αφού επισκεφτώ όλους τους γιατρούς και δώσω τα 50 και τα 100 που θα μου ζητήσουν με τα ταξί, με τα...
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε τους γιατρούς?
1: Ορίστε.
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε? Είστε ασφαλισμένος?
1: Περισσότεροι ζητάνε...
0: Αυτό, γιατί κανονικά δεν πρέπει να πληρώσετε.
1: Όταν πάω στο ΙΚΑ και μου κάνει ένας την εισήγηση, άλλος μου την αρνήθηκε. Τώρα, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά κανονικά δεν πρέπει.
1: Κανονικά δεν πρέπει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι η ταλαιπωρία που με βάζουν να κάνω.
0: Ναι.
1: Ταλαιπωρία. Μόνο την ταλαιπωρία. Σκέφτομαι να ξαναπάω από γιατρούς, να τους παρακαλά, να μου δώσουν, να μου κάνουν εισηγήσεις κλπ. Άσχετα με τα λεφτά που θα ξοδεύω.
0: Θα έλεγα πάντως, κύριε Σπύρο, να αναζητήσετε το ενδεχόμενο να λάβετε κάποιο επίδομα. Εφόσον δεν δικαιούστε από τον ΕΦΚΑ, μήπως δικαιούστε από τον ΟΠΕΚΑ.
1: Δεν έχω πάει στον ΟΠΕΚΑ.
0: Κάντε όμως, δηλαδή, τρέχετε που τρέχετε, κάντε μια κίνηση. Αμαρτία είναι να δικαιούστε κάτι και να μην το πάρετε. Δεν το ξέρω, αλλά...
1: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση καθόλου για τον ΟΠΕΚΑ, δεν έχω...
0: Για να ζητήσετε λίγο, για δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε.
1: Θα ρωτήσω ένα λογιστή που έχω.
0: Ναι, για δείτε λίγο, γιατί...
1: Αν ξέρει αυτός.
0: Ξέρετε, είναι το να δικαιούστε κάτι και να μην το παίρνετε, αν δικαιούστε, είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Φαντάζομαι δεν σας περισσεύουν.
1: Όπως είδατε, όλα οι περιπτώσεις είναι σοβαρές και είναι μη αναστρέψιμες.
0: Ναι, το είδα.
1: Δεν καταλαβαίνω εκεί που γράφουν ότι είναι αναστρέψιμες. Όχι, λέει, όχι.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο είναι. Μα είναι κανονικά, θα έπρεπε να έχει.

0: έχει γυρίσει σε διαβίου αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
1: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτι, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξύπνησα στις 4 ώρα με δεν κουστούσα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας. 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε εγώ εσχάτως, όταν λέω εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία, τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα, για να είμαστε εντάξει, κανονικά οι δομές υγείας της χώρας, όταν ένας άνθρωπος είναι ανάπηρος, θα έπρεπε να τον προσεγγίζουν και να του λένε, κοίτα να δεις κάτι, δικαιούσε, 1, 2, 3, 4, 5, και μπορείς να τα πάρεις με αυτόν, αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα δεν σου λένε τίποτα. Πρέπει να κάνεις μόνος σου τις κινήσεις. Αν ξέρεις, αν σου πει κάποιος, αν έχεις κάποιον να σου πει. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Επίσης, εάν προκύψει κάτι νέο που να αφορά τα άτομα με αναπηρία που έχουν κριθεί από τις επιτροπές, μία νέα παροχή, πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι. Δεν μπορούν να μυρίσουν τα νύχια τους. Δεν είναι δυνατό να περιμένουν να δουν αν θα δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα ή αν θα το πει κάποιο ραδιόφωνο. Το πιθανότερο είναι ούτε το ένα να γίνει ούτε το άλλο. Θα έπρεπε το κράτος πρόνοιας να παίρνει και να λέει, πού είσαι κύριε τάδε, έχουμε και αυτή τη νέα παροχή την οποία τη δικαιούσε. Και όχι να είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. Α, ξέρεις, υπάρχει αυτό. Ας κάνουμε μια αίτηση. Α, το δικαιούσε, πάρτο. Αυτά είναι τσαπατσούλικα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τσαπατσούλικα κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι και εκ του πονηρού. Δεν μπορεί μια καινούργια παροχή, ας πούμε, να πρέπει να κάνεις αίτηση για να την απολαύσεις ως άτομο με αναπηρία. Θα έπρεπε να έρχεται το κράτος για να σου λέει, κύριε, κυρία, ποιος ή τι είναι ο καθένας, δικαιούσε πλέον και αυτό, πάρτο. Λέει, δεν έχετε κάνει αίτηση. Πού να κάνουμε, τι το ξέραμε. Δεν ρωτήσατε. Αυτό, πιτσιρικάδες, το λέγαμε κολοκυθιά. 41 λεπτά μετά τη μία. Βάλε τραγουδάκι, Γιώργη.

0: Λοιπόν, μου λέει το σκεπτικό δράπανο, έχω λέει την εντύπωση πως δεν έχεις δει βία παιχνίδια για το GTA 6. Έχω δει αυτό και μου φτάνει. Μπορεί να έχει και πιο βία, ξέρω, θα έχει σίγουρα. Κύριε Πάνο, ναι, και εγώ νομίζω ότι χρηματοδοτούνται τα ιδρύματα των τέως πρωθυπουργών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πρόσωπο που μου έχετε γράψει. Καλή βάρδια εύχομαι. Στο λιμάνι κάνει βάρδιες ο κύριος Πάνος. Να είστε καλά. Η Ιωσήφτη είναι το πιτς. Το αεροπλάνο, δεν το ξέρω. Να το ψάξω, να το ψάξω. Έλα, ξηρομερίτη.
1: Θα με επιδοτήσει κανένας.
0: Έλα.
1: Εμένα θα με επιδοτήσει κανένας εδώ.
0: Να σε επιδοτήσει.
1: Mm.
0: Τι επιδότηση θες.
1: Επιδότηση, γενικά επιδότηση.
0: Τι γενικά, πρέπει κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Τι, να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, να έχω φτηνά.
0: Α, θες τέτοια πράγματα.
1: Στο πετρέλαιο, να βάζω φτηνό πετρέλαιο.
0: Mm.
1: Εντάξει, να
0: καλή επιτυχία.
1: Φίλε... Πώς λέει άλλος, καμιά αύξηση θα πάρουμε, τα θα πάρετε. Τίποτε μηδέν στο πηλίκον. Να σου πω το ψέμα, τι είχες μια κουβέντα για το ψέμα.
0: Ο απίθαρχος, συζητούσαμε για τις διαφημίσεις και ότι η διαφήμιση λέει ψέματα. Εντάξει, όλο ότι η διαφήμιση λέει τη μισή αλήθεια.
1: Και την υπόλοιπη μισή την κρύβει, Εντάξει, μωρέ, πώς θα ψωνίσει ο κόσμος τώρα,
0: αυτό δε, είναι δυνατόν να σου πει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν πας, να πούμε, αν πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και δει τα προϊόντα παρατεταγμένα στα ράφια, σίγουρα να πούμε θα πάρει αυτό που του είναι γνωστό. Θα πάει κατευθείαν. Δηλαδή, αν δει ένα άλλο προϊόν χωρίς να έχει ετικέτα, χωρίς να έχει κάποια
0: κάποτε,
1: διαφήμιση, δεν θα το πάρει.
0: Κάποτε. Τώρα με
1: τι. Κάποτε.
0: Θα σου πω. Κάποτε και εγώ ψώνιζα τα γνωστά. Όταν είδα τις τιμές των γνωστών να ανεβαίνουν τρεις ορόφους, είπα θα δοκιμάσω και αυτό που δεν ξέρω. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ποιο είναι αυτό που δεν ξέρεις όμως.
0: Αυτό που δεν διαφημίζεται.
1: Αυτό δηλαδή όπως λέει τώρα, γιατί αυτό ξεκινάει επειδή και ο άνθρωπος γίνει προϊόν. Δηλαδή σου λέει τώρα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει η μάνα του. Γιατί να πάω δηλαδή έναν καλό ηθοποιό, μα ποιοι είναι αυτοί τώρα, τους ξέρει η μάνα τους. Δεν είναι εξαιρετικό.
0: Καλά, η μάνα τους τους ξέρει, για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Φαντάσου, ας πούμε, να είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ταινία. Έτσι. Να είχαμε, χωρίς brand name, χωρίς πρώτο όνομα, πηγαίναμε πάτος.
0: Να κάναμε εμείς οι δύο ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνω εγώ παραγωγή, να κάνει εσύ και οδεσία.
0: Τον Καλογύρου το θυμάσαι με τη Μάρθα Καραγιάννη.
1: Ναι, το θυμάμαι. Λέω τώρα, λέω έτσι.
0: Λοιπόν, και κάπου στη γωνία φωνάσαμε... περιμένει ο Βουτσάς με τα τόπια.
1: Ναι, αν δεν φωνάσαμε ένα ντενίρο, η ταινία μας φύγει να πήγαινε.
0: Αν θες και ντενίρο.
1: Τι, μα πώς θα γίνει.
0: Βρε και εγώ θέλω, αλλά ποιος θα το πληρώσει. Πλήρωσε τον εσύ και θα τα βρούμε.
1: Και πάνω σε αυτούς, πάνω και σε αυτούς, στους ποδεσφαιριστές, στους ειδοποιούς, στους τραγουδιστές. Στηρίζεται να πούμε ένα. Μια ολόκληρη τέτοια βιομηχανία.
0: Βιομηχανία, προφανώς.
1: Και γίνανε και από εκεί, αρχίζει το ταραβέλι να μου και πάρτε. Ρε το καλύτερο προϊόν, να βγάλουμε ένα σαμπουάν αύριο και να πάμε να το βάλουμε. Τίποτα, no name. Δεν θα το πάρει κανένας, καταλαβαίνεις.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θα το πάρει κανένας.
0: Ποιος σε ψάχνει τέτοια ώρα.
1: Έλα, έρχομαι, έλα. Ναι, γιατί, πού είναι. Ναι, εγώ σε πήρα από αυτό το νούμερο. Συνεχίστε το δρόμο σας. Έλα. Γεια. Yeah. Με ψάχνουν οι γυναίκες, Μανολή.
0: Καλώς είσαι, εντάξει.
1: Μ' αγαπάνε οι γυναίκες.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Τους κάνω τα χατήρια, ρε φίλε.
0: Και αυτό καλό είναι για τις γυναίκες.
1: Όχι πάντα, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Ξαρτάται, δεν ξέρω τι.
1: Κάποιος θα μου πει και σεξιστή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μου έχουν βάλει διάφορα παρατσούκλια, δεν με νοιάζει όμως.
0: Εσένα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος σου έχει βγάλει παρατσούκλια.
1: Διάφοροι, γιατί το ξενομέρι τι παρατσούκλια δεν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό έχει γεωγραφικό προσδιορισμό.
1: Ναι, έχει, αλλά όταν εγώ έλεγα κάποτε ότι είμαι από εκεί, πολλοί λίγοι ξέραν και μου λέγανε πού είναι αυτό. Και του έλεγα γεωγράφη, τι είστε, ανοίξτε ένα χάρτη, στην Ελλάδα βρίσκεται. Και που δεν το ξέρετε εσείς, τι να κάνω. Και αρχίσαν τώρα, ήταν και λίγο η διάλεκτος, ξέρω εγώ, λίγο έτσι. και αρχίσανε. Άρα ξέρω, μερίτη, άρε βλάχο, άρε έτσι, άρε αλλιώ, άρε από εκεί. Ξέρεις, η ταμπελίτσα είναι εύκολη. Καταλαβες. Και η αληθινή και η ψεύτικη. Και το ένα και το άλλο. Πάντως το ψέμα, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κακία. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πει ψέματα στη ζωή μας.
1: Ναι, ναι, έχουμε πει. Κοίτα, έχουμε πει ψέματα, έχουμε κρύψει την αλήθεια γιατί έχουμε φοβηθεί την ευθύνη. Και έχουμε πει ψέματα για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση.
0: Ναι, τη σημασία δεν έχει. Η σημασία έχει. Το ψέμα είναι ψέμα.
1: Συρομελή. Το ψέμα είναι ψέμα, ναι. Το ψέμα, όπως και η κλοπή είναι κλοπή.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν,
1: δεν έχει σημασία τώρα αν κλέψεις.
0: Αν πάρεις μια καραμέλα ή να κλειστέψεις μια τράπεζα. Και οι δύο κλοπές είναι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ένα ευρώ πάρεις, είτε 100 πάρεις, είτε σε πιάσουν είτε δεν σε πιάσουν. Από τη στιγμή που το έχει κάνει.
0: Η κλοπή είναι κλοπή, συμφωνώ.
1: Πριν να το κάνει, το έχει σκεφτεί να το κάνει. Δηλαδή το σκέφτηκε. Το κάνες,
0: βέβαια η σκέψη βέβαια δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Η πράξη.
1: Ναι, αλλά όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου, κάτι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το σκεφτείς και να μην το κάνεις ποτέ.
1: Αν θα ισορροπήσεις να μην το κάνεις.
0: Ναι, αυτά. Γιατί θα σκεφτείς και τις συνέπειες.
1: Ναι, όχι μόνο τις συνέπειες. Μπορεί να σκεφτείς ότι αυτό δεν σου ταιριάζει. Ότι δεν θες να το κάνεις. Δεν είναι
0: σωστά
1: και
0: αυτό, και αυτό. Εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να σκεφτείς και να καταλήξεις κάπου.
0: Ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ναι, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν μου ταιριάζει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, okay. Άσχετα με τις συνέπειες ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη και τρίτη. Γιατί θες, είναι γλυκό το δαχτυλάκι στο μέλι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Και γλύφεις το δαχτυλάκι, θες να ξαναδοκιμάζεις. Οπότε δεν γίνεται να κλέψεις μία φορά μόνο, ούτε να πεις ψέματα μόνο μία φορά. Να το κάνεις και δεύτερη και τρίτη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το ψέμα, γιατί κλοπή είναι άλλο πράγμα, με το ψέμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε και μετά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Αφού το ψέμα
0: δηλαδή
1: τους,
0: πνίγονται μες το ψέμα.
1: Αφού το ψέμα τους είναι η αλήθεια τους.
0: Mm.
1: Είναι η ίδια τους η αλήθεια. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό θέλει και χρόνο, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Δηλαδή, άμα του πεις, ρε φίλε, το έκανες αυτό, έτσι, θα σου πει εγώ. Όχι. Δηλαδή, και παυτοφόρο να τον έχεις πιάσει, ψάχνει να βρει μια δικαιολογία να σου λέει.
0: Θα σε τρελάνει, ναι, ναι.
1: Να σε τρελάνει.
0: Mm.
1: Με το μοντελάκι το upside down, το σημερινό.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή, μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Απ' την άλλη, κατάλαβες. Εγώ σε έκλεψα απλά. Εμένα δεν μου είχε πάρει ένα λαμό για το κινητό από το αυτοκίνητο πάνω. Από το μαγνήτη.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μέσα, μου βουτάει το κινητό ο μάγκας.
0: Ήσουν και εσύ μέσα.
1: Ναι, ρε, οδηγούσα.
0: Και δεν πήρες χαμπάρι.
1: Το πήρα χαμπάρι, αλλά άκου να δεις πώς έχει γίνει. Τώρα
0: ναι.
1: Είναι μαζί με μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα κάθεται πίσω, η διαδρομή είναι μικρή, δηλαδή φαντάσου 5 ευρώ, αλλά μου δίνει, με πληρώνει η κοπέλα, αυτός έχει κάτσει μπροστά, έχει κάτσει δίπλα μου, με πληρώνει η κοπέλα, αλλά μου δίνει τώρα κάτι 10 λεπτά, 20 λεπτά, καταλαβαίνεις.
0: Mm.
1: Και τη λέω, κοπέλα, τι είναι αυτά, τη λέω, εσύ, αλήθεια, τι είναι αυτά. Μέχρι να μετρήσω, μου λέει, δώστα μου πίσω, μου λέει, να σου δώσω 5 ευρώ. Και μου το δίνεις από την αρχή, λέω, και μου παιδεύεις τώρα με 10 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, ναι, καμιά φορά ξέρεις. Μπορεί να μην έχει κιόλας, μου έχει τύχει και εμένα.
1: Ναι, πρόσεξε, ενώ κοιτάω εγώ τα ψηλά και τις τα δίνω, ο άλλος γιατί το είχαμε ένα μαγνήτη στο ταμπλό, μου
0: το τσίμπησε. Ναι.
1: Το τσιμπά έχει κατέβει αυτό, μου πάει να κατέβει η κοπέλα. Κοιτάω το κινητό, ρε πώς το βγαίνω έξω, ωραία το κινητό μου λέω. Πετάγει την κοπέλα μου λέει όχι, όχι, και έχει ένα iPhone. Της βουτάω το iPhone, το βάζω στην τσέπη. Έρχεται, μου λέει φέρε το κινητό της κοπέλας μου. Φέρε το δικό μου, λέω να δώσω τη κοπέλα. Γίνεται μια. Ένα σταματά στον γκάζι, ξέρεις,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια έντονη λογομαχία εκεί, το κινητό μου, της κοπέλας μου το κινητό, φέρε μαλάκα το λέω το κινητό.
0: Μην μιλάς έτσι, ναι.
1: Ναι. Έρχονται μαζί κόσμος εκεί, λέω πάρε την αστυνομία, παίρνει ένα παιδάκι την αστυνομία, ρε φίλε μου λέει με κατηγορείς άδικα, ξέρω εγώ δεν σου πήρα το κινητό και τα λοιπά. Του λέω και πού πήγε το κινητό, του λέω πέταξε το αυτοκίνητο, του λέω έφυγε από τη βάση, του λέω και πέταξε το πήρες εσύ. Τέλος πάντων, το διαπίστωσα μετά, αλλά ο μάγκας πρόλαβε και τόριξε το κινητό κάτω στα πετάλ του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Τώρα χοροπήδησε, έπεσε στα πετάλ και εγώ οδηγούσα τόση ώρα και δεν το πάτησα στα πετάλ ή δεν το νιώσα στα πόδια μου, που αλλάζω, ξέρεις, γκάζι, πρένο, συμπλέκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν το πάτησα, δεν το κατάλαβα καθόλου το κινητό. Αλλά εμένα δεν μου κόψε μέσα στη φασαρία να πω στο παιδί που καλούσε την αστυνομία, κάλεσε το κινητό μου. Θα χτύπαγε πάνω του πριν το πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήρα το κινητό, του δώσα το κινητό και του λέω σήκω φύγε τώρα, του λέω τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και έλειξε εκεί η φάση, έφυγε αυτό το πυραγό, τα αστυνομία βρήκονται.
0: Δουλειά έχει.
1: Φίλε, καίγεται ο τόπος.
0: Τι
1: όταν λέμε καίγεται, έχει πολλή δουλειά μας.
0: Μπράβο.
1: Το αεροδρόμιο πάνω γίνεται της μουργής.
0: Δεν μιλάω για αεροδρόμιο, για κέντρο μιλάω.
1: Κέντρο έχει πολλή δουλειά, ναι. Και μπράβο. Ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί. Μιλάμε, κατεβαίνει στην Πανεπιστημίου τώρα και σε κάθε 10-20 μέτρα να πούμε ψάχνει ο κόσμος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχει τώρα δηλαδή, φαντάσου, εγώ παίρναγα φορτωμένος από το Ηρώδιο, θυμάσαι που λέγαμε την
0: έκφορα. Ναι.
1: Την Αμαλία χάμος, να μην υπάρχει ταξί ούτε για δείγμα.
0: Καλά, ξηρομερίτη, καλό είναι άμα έχει δουλειά.
1: Καλό είναι, ρε φίλε, να έχει, αλλά για μένα να σου πω κάτι, πρέπει να έχει όλος ο κόσμος δουλειά.
0: Εντάξει, να έχει όλος ο κόσμος, δηλαδή, αλλά θα κοιτάξει και το αντικείμενο σου πρώτα, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ στο έχω πει ότι για να έχει το ταξί δουλειά, δηλαδή, θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή, όπου είχε μπει μέσα κάποιος και μου έκανε παράπονο ότι έκανε 3/4 να βρει ταξί.
0: Mm.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Που του λέω δεν το χαίρεσε το φίλο και μου λέει παίζει με τον πόνο μου. Δεν το χαίρεσε. Καλύτερα τα βλέπεις να περνάνε έτσι τα ταξί παρά να περνάνε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ότι αν έχει ο κόσμος δουλειά θα έχει και το ταξί, γιατί θα έχει να πληρώσει το ταξί. Αλλά
1: μόνο θα έχει να πληρώσει το ταξί. Δηλαδή αν τα βλέπεις τώρα τα ταξί να περνάνε 10-10 μπροστά σου με ένα καπέλα, αν δεν έχει το ταξί δουλειά, φαντάζω τι θα γίνεται πίσω από το ταξί.
0: Σωστό.
1: Και δεν θα κυκλοφορεί ο κόσμος και τουρισμός θα υπάρχει και δραστηριότητες δηλαδή όπως θέατρα, συναυλίες δεν θα γίνονται. Οπότε θα είναι, να, όπως την καραντίνα. Την καραντίνα κόβαμε πόλτες.
0: Καλά, στην καραντίνα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Εντάξει, τι θα.
1: Άρα τι, είχε λόγο ύπαρξη στο ταξί.
0: Μόνο για κάποια περιστατικά πολύ συγκεκριμένα. Και κάποιες μετακινήσεις πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι, για νοσοκομεία και τέτοια.
0: Ναι. Μάλιστα. Έλα, καλό βράδυ. Παρά ένα.
1: Α, ναι, πήγε παρά ένα.
0: Πήγε.
1: Άντε,
0: καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και τα λέμε.
0: Γεια σου, ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, η κυρία Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, προσεκτικά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: βουλιάζω.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Κοίτα να σκέπαστης καλά, κάνει τόσο

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα...
2: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.